0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: ατμόσφαιρα.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Για όλους τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε τώρα, έχουμε τα πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση, φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και εχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Μιλάμε για τα VitaFix Immuno. Περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες A, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, 6936-101022, και στο Viber για να μας στέλνετε εύκολα και γρήγορα τις καλημέρες. Και το ξαναλέω, αποθηκεύστε το Viber για να το έχετε μαζί σας, να λαμβάνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος, έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε και να πούμε την πρώτη πρωινή μας καλημέρα, όπως κάνουμε 15 χρόνια. 15η χρονιά σήμερα. Σήμερα, φέτος. 15η χρονιά φέτος. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Είναι πρωί ακόμα, συγχωρέστε με. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
1: Παντρεμένη.
0: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω ότι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μια μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος. Να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. Πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγος στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
1: Ναι, γιατί γυαλιά τι κάνουν.
0: Του ταιριάζουν, λέει, του δίνουν στυλ.
1: Ναι. Ένα φορέ και σιδεράκι. Άρα λοιπόν βλέπει ας
0: πήγε, λέει, έβαλε τα δόντια του, ήταν καταπληκτικά και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
1: Έκανε και η λεύκανση προκτού.
2: Εκεί να μας το επιβεβαίωνε.
0: Πήγε, λέει, όμως έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
1: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
3: Σκέφτομαι και εγώ αυτό.
1: Η Μαργαρίτα. Να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
0: Το έχει συζητήσει εδώ στο email, το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου
1: συμβαίνει
0: κάτι.
1: Πλάκα τόση ώρα.
0: Όχι, αλήθεια. Αυτά τα γράφει.
1: Και δόντια και.
0: Ναι.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Ναι, στα καλά καθούμενα.
2: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
0: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος. Τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Καλά κάνει.
0: Πες μου τι σου συμβαίνει. Τι έχει αλλάξει, να
2: και
0: πάμε σε ένα ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει, μου τι βάρεσε. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό.
2: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντι της?
0: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέω, τώρα.
2: Ωρεοπαθή.
0: Ναι.
1: Ψώνιο, δηλαδή.
0: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ. Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει.
1: Να χωρίσουνε.
0: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύετε?
2: Σεξ κάνουν.
0: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
1: Τώρα αυτό το είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
3: Αν κάνουν σεξ.
1: Αν ερχόμουν εγώ, Νάντς, και σου λέγω τώρα να το κάνω όλα αυτά ξαφνικά απότομα.
0: Αλήθεια, ρε Νάντς, τι θα κάνεις. Εσύ θα μου λέγες έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρος.
2: Όχι, ρε.
0: Όχι. Μήπως έχει γκόμενα τώρα που το είπα.
2: Όχι, ρε.
3: Όχι, ρε, καμία σχέση.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί,
0: ναι,
2: κάποια στιγμή. Κάνουμε ένα restart, ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
0: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
2: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, βρε Νάντση, μαλά,
2: ήθελε να κάνει αποτρίχωση.
0: Ναι, μπορεί. Κάτσε, βρε, καρδούλα.
2: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
0: Δεν της Μαργαρίτας δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
2: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτας όπως έγινε.
0: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει, λέει, τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράν.
1: Γιατί εγώ δεν έχω.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
0: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
3: Περίεργο δεν είναι.
1: Άσε μας, ρε Παναγική.
0: Έχει καψουρευτεί καμιά 25 τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
1: Έλα, ρε βλακίστε.
0: Καλά, καλά, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις, με αυτά μου περιγράφεις.
0: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
2: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι γκόμενο.
1: Βρε, ό,τι θέλεις έχει ο άνθρωπος, αλλά το ζήτημα είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργα. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ, μου φαίνεται.
3: Και εμένα μια χαρά μου φαίνεται.
2: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
1: 2-11-7-0-7-9-31.
0: Αν αυτά είναι.
1: Αν άλλαζε εσάς, Ανίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα. Πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
0: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
2: Όχι, εσύ και εμένα με πιάνει κατά καιρού. Θέλω να πάω να κάνω όλα.
0: Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
2: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
1: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του.
4: Κατερίνα.
1: Έλα, Κατερίνα. Για πες μας.
4: Παιδιά, εγώ πιστεύω, δεν ξέρω. Επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
0: Θέλει να μας πει.
4: Έχει βρει άλλη.
1: Ότι έχει βρει άλλη. Γιατί τι εννοεί, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοεί.
4: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
1: Ναι.
0: Κάποιο σύντροφό σου προφανώς εννοεί.
4: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εννοεί
4: ήταν
1: μαζί.
4: Και αυτό που λένε καμιά φορά ότι δεν είναι, ότι ισχύει ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και το κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
2: Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Για μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία, δηλαδή τι συνέβη.
4: Ήμασταν πως 4 χρόνια μαζί και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε, δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού,
1: ναι.
4: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του, έβαζε πιο πολύ αρώματα, πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναστήρια, από εδώ από εκεί.
1: Ξαφνικά.
4: Ναι, και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
4: Α, και σεξ, το ξαναλέω. Κάναμε κανονικό σεξ.
2: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
4: Ναι, αλήτης. Αλλά εννοείται.
2: Αλήτης.
4: Οπότε δεν ισχύει αυτό. Αλήτης.
1: Αλήτης και αλήτης. Έλαβε αλήτη. Τι έμεισε, αλήτη, αλήτης και αλήτης.
2: 2 χρόνια την κοροϊδεύει. Κάνει σεξ μαζί της και
0: είναι σωστό
2: χρόνια.
0: Στα καθηκόντά του.
1: Όχι,
0: τα κάνει.
2: Όχι, εσύ είναι μεγάλο λαμόγιο.
4: Καλά, Παναγία, το θα στο κάνω.
0: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
2: Έλα τώρα, τι αειδίες είναι αυτές.
0: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
2: Ναι, ήξερε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
4: Όλα τέλεια.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
4: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση. Ανασφάλεια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
3: Όχι.
4: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου. Ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
4: Ναι.
2: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και 2 χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
4: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
2: Α, μάλιστα.
4: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά μισή ώρα, 3/4.
2: Καλά, κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με.
4: Καλά,
2: το ότι ήθελε να στην κάνει είναι. Έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
4: Τέλειος.
2: Αυτό το θράσος είναι
4: ήθελε
2: που με
4: ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και παιδί. Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Και
4: μιλάμε για τρίμα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, Κας.
1: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
4: Μαργαρίτα μου, ψάξτε λίγο αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
1: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να φύγει.
4: Ναι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
1: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμναστώ. Με 35, και δεν είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω να βάλω μαλλιά, ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου. Θέλω να άλλη μια φορά να μου δώσω μια
4: ώρα. Ξαφνικά πιο πολύ. Γιατί, θα σηκάσω
2: τώρα. Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
5: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
3: Δεν αποκλείεται όμως.
2: Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
5: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
2: Ναι, και εγώ
4: δεν
2: ξέρω. Άρα στα 35 δεν ξέρω αν παθαίνει κρίση ηλικία. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό. Εγώ το βρίσκω ωραίο το να θέλει κανένα άνθρωπο να φτιάξει την εμφάνισή του.
4: Σίγουρα, αλλά. Εγώ επειδή έχω καεί πολύ.
2: Ίσως επειδή έχεις καεί, το βλέπεις έτσι, νομίζω.
4: Ναι.
2: Γιατί το είδες και με το χειρότερο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι είναι τεράστια κοροϊδία αυτό που έχεις υποστεί.
3: Πώς το ανακάλυψες?
4: Πώς το ανακάλυψα?
3: Ναι.
4: Από μια γνωστή που τον είδε στον δρόμο.
1: Με τι, με άλλη γυναίκα?
4: Φίλη μου. Μια φίλη μου τον είδε και μου τον έστειλε φωτογραφία μαζί με αυτή.
1: Αχα. Μάλιστα. Και όταν το είπες, τι είπε?
4: Καλά, καταρχήν σε βγάζουν, όταν αρχίσει και μιλάς και λες μισό σημαίνει κάτι καλά, είσαι τρελή, η κλασική ατάκα του άντρα. Είσαι τρελή.
1: Ναι, είναι το αντίστοιχο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι το
4: αντίστοιχο. Να, μπράβο, ναι. Μετά του δείξα και τη φωτογραφία και
5: τι περίμενε,
4: δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έγινε κάτι πάνω σε εκείνη την ώρα, δεν συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα κλασικά.
1: Έχουμε νέα από αυτόν τον άνθρωπο.
5: Δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω.
1: Έχουμε
4: νέα, ναι. Συνεχίζει, μου στέλνει μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Ούτε θέλω, ούτε να τον βλέπω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ.
2: Δεν πληγώθηκε. Συνεχίζει και σου στέλνει μηνύματα ενώ είναι με την άλλη.
4: Δεν είναι τώρα με την άλλη, χώρισε και με την άλλη.
1: Άρα λογικά εσύ θεωρείς ότι αυτή η απότομη αλλαγή διάθεσης για εμφάνιση και εμφάνιση του αυτό ότι κρύβει κάτι αυτό ξαφνικό.
4: Ναι,
1: τόσο
4: έντονο.
1: Πολύ ωραία.
4: Έτσι.
1: Μαργαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε περιμένω να γιορτάσουμε μαζί 25 Ιανουαρίου.
2: Κατερίνα, τη λέμε.
5: Κατερίνα,
1: αυτή που έστειλε το μήνυμα. Σωστά. Κατερίνα μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Θα αγαπώ πολύ όλοι.
1: Φιλάκια, είσαι γλυκίτα, φιλιά. Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη τη Κατερίνα. Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να θες να αλλάξεις, αλλά.
3: Έχει ένα μήνυμα στα εισερχόμενα τώρα στο Instagram του Σφαίρα που λέει ότι ζω το ίδιο αυτή τη στιγμή.
1: Ζω τη διάθεση να αλλάξει.
3: Προφανώς και
1: ο άνθρωπός
3: της. Ο άνθρωπός της μάλλον την κερατώνει και το έχει αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
1: Αν θέλει να μας πάρει, να μας στείλει ένα τηλέφωνο, να την πάρουμε την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Έλα, ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Θα γίνει μανούρα. Καλημέρα.
6: Γιατί να γίνει μανούρα.
1: Όμως έτσι, φωνήσου το έχει αυτό από εκεί.
6: Α, όχι, εντάξει.
1: Για πες.
6: Είναι έτσι, φωνήσου. Μάνο,
1: έλα, Μανώλη μου.
6: Λοιπόν, πάντως δεν φταίει μόνο αυτός, σίγουρα.
1: Αυτός
6: για να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται και να κάνει κάτι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε ένα... Και οι δύο φταίνε κάτι.
1: Μανώλη, πες μας τι έχει συμβεί σε σένα, γιατί μάλλον κάτι για σένα λες.
6: Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι, ευτυχώς. Απλά εγώ πώς λειτουργώ. Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα, να μου πεις, να σου πω. Πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ. Το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο. Παιδιά,
1: να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος?
6: Παντρεμένος είμαι, ναι.
1: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου, από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει θα πάω στο γυμναστήριο, πάει να αλλάζει τα μαλλιά της, πάει γυμναστήριο, πάει κάνει, πώς είναι αυτό που γίνεστε, που κάνετε, που πάτε να αλλάξει το κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό?
2: Σολάριουμ.
1: Να κάνει σολάριουμ, να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική, να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, ρε παιδί μου, σε μια φάση κατάλαβες.
2: Δόντια δεν έχω φτιάξει.
6: Φυσικά, Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου από τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά Θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά. Να μου εξηγήσει.
5: Μανώλη μου, καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπε.
1: Δεν ξέρω αν πει Μανώλη στην άποψή του.
6: Να σου πω γιατί το λέω.
5: Ναι.
6: Γιατί μου λέει ο γιος, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν. Φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, τα έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
2: Υπέροχο τραγούδι.
6: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω, άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο μαλλί, είσαι... Εγώ σ' αγαπάω.
1: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες, αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον ξέρει αυτό, που λένε «θα τον αλλάξω εγώ». Δηλαδή, γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένο και λένε «μα δεν είναι τόσο καλό παιδί» ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λέει «μη στεναχωριέσαι, εγώ θα τον αλλάξω». Δεν θα τον αλλάξω.
5: Καλά, να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα.
1: Όχι, άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω στη διαδικασία να σε αλλάξω.
5: Να σε παροτρύνει κάποιο να.
1: Άλλο να σε παροτρύνει
6: κάποιο. Παναγή, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο, έτσι με γνώρισε να παίζω μπάλα, έπρεπε πιτσιρίκια, είμαστε μαζί.
1: Ναι.
6: Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις για το ίδιο, δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
5: Αλλά τώρα μη συγκρίνεις αυτό,
1: το χόμπι αυτό μπορεί τα Σαββατοκύριακα ο Μανώλης να έπρεπε να πάει να παίξει μπάλα ή να ήθελε. Το Σαββατοκύριακο η κοπέλα σου λέει κάτι πολύ απλό. Να ήθελε να πάει εκδρομή.
6: Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξενυχτήσω, δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει, γιατί είναι χρόνος. Χάνεις χρόνο. Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξενυχτήσω, δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει, γιατί είναι χρόνος. Χάνεις.

0: μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου πέφτει ποτέ για το ποδόσφαιρο, παράδειγμα λέμε τώρα, δεν έτσι. Πρέπει. Αν όμως, εγώ για να επανέλθω αυτό που με ρώτησες, ναι. αν δω τη γυναίκα μου να, σε τέτοια αλλαγή, το και θα εννοείται, θα μιλήσω πρώτα με εκείνη, αλλά να πάω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί σε έχω να μιλήσω, ότι δεν πάμε όλα μαζί.
1: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό
0: φυσικά,
1: την έχει
2: παρακολουθεί. Είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν έχουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο, δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
0: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι, φλερτάρει, γκομενιάρει, από εδώ, από εκεί, κοιτάει, πες το. Αυτό φαίνεται από την αρχή.
1: Σωστά. Μανώλη μου, μην κλείσεις λίγο από τη γραμμή. Μην κλείσεις τη γραμμή, γιατί έστειλε το τηλέφωνό της η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως και λέει: παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό. Και την πήραμε τηλέφωνο.
3: Μία άλλη είναι που μου λέει: έχει να πω πολλά.
1: Α, δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, είμαστε και Μανώλη στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
4: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα, είμαι παθούσα. 12 χρόνια γάμου, 2 παιδιά.
2: Ετών
4: 39 και οι δύο.
2: Πολύ ωραία.
4: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται τα συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
1: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
4: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
1: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
4: Μετά από όλα αυτά, έτσι τι λες.
1: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
0: Και πολύ καλά έκανε.
4: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω
0: λίγο ότι όταν
4: ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
5: Κάτι τρέχει.
4: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο. Κατερίνα, αυτό, τώρα.
0: Το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες.
1: Εντάξει, τις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένα ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
0: τέτοια αλλαγή. Αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
1: Ναι. Κατερίνα, είναι... στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει.
4: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
1: Πω.
4: Τα περιόριστα, είναι αλήθεια.
1: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σε ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σε ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
5: Τι να κάνει.
4: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
2: πόσο καιρό έχει γίνει αυτό.
4: Και μια ζωή.
2: Πόσο καιρό.
4: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο.
1: Αυτό το Μάρτιο.
4: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου. Τελείωσε το έργο. Και εννοείται, φυσικά, τον χώρισε και γκόμενα, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και σου ζητήσει, αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Εσύ πώς το ξέρεις.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
4: Ξέρω, δεν άκουσα, παιδιά, ο Παναγής ρώτησε ποιος ρώτησε πώς το ξέρω. Νίκος.
1: Όχι, λοιπόν, ναι, ο Νίκος.
4: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
4: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναζητήσει.
2: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η επόμενη.
1: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Ναι, είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
5: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
4: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη, τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ.

0: δεδομένο και κάθε μέρα, κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του?
1: Και το κυριότερο για μένα.
2: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη.
1: Μπράβο. Είναι και η κοροϊδία, ρε παιδιά.
3: Η κοροϊδία. Ναι.
1: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησε το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον, αλίμονο.
0: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
1: Ακριβώς.
3: Τώρα πώς φαντάζεις ζωή, από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκια με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα?
1: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν θα το ξέρουμε κιόλας. Μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, δεν βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
4: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες?
3: Όχι, μπορεί, είναι,
4: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός, το κρύβει.
1: Στεναχωρήθηκα πολύ, απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα, λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, ναι, πρέπει ναι, να σταθεί τα πόδια σου και στην τελική δεν σου αξίζει κιόλα.
4: Όχι, μαζί σου. Ναι. Απλά να δω τι το κρύβει.
3: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθώ τα πόδια μου. Συνεχίζω.
4: Ναι, ναι,
3: ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
3: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, μην τυχόν και πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
0: Άστα, Γρηγόρη,
3: ούτε μαλλιά βάζω,
0: ευκαιρία.
3: Ούτε κάνω τίποτα.
0: Εγώ θέλω να τα κάνεις καλά, όλα αυτά.
3: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο να ζείτε δύο κοτόπουλα.
0: Γρηγόρη.
3: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
5: Ανέβηκα στη Ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2 και θέλω να σας πω κάτι για το Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102,2 σας καλεί να γίνετε μέρος της μεγάλης διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για το πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς. Μιλάμε φυσικά για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού από το Άλμα Ζωής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε με τρέξιμο υπερπάτημα στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Μην χάνετε χρόνο, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής. Στο Σφαίρα 102,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και θα σας περιμένει με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Ήλιον. Καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το Πικέρμι. Στη Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Στην Κατερίνα που μας ακούει από το Εγάλεο. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε από νωρίς το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί, χάραγα ακόμα έξω, με μία δροσιά που πραγματικά τη θέλει τη ζακέτα του τώρα το πρωί, οπωσδήποτε. Βέβαια, είναι αυτή η εποχή λίγο εκνευριστική, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, που φεύγεις με τη ζακέτα και μετά δεν έχεις να την κάνεις. Την ξεχνάς στο γραφείο, την ξεχνάς στο αυτοκίνητο, σε κουράζει, σε ταλαιπωρεί λίγο η ζακέτα μετά. Αλλά τώρα το πρωί, οπωσδήποτε είναι απαραίτητη. Καλημέρα και στη Γιάννα που είναι στο σπίτι τώρα και ετοιμάζει τα δυο της τα αγγελούδια για το σχολείο και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί και ετοιμάζει το κολατσιό. Τα τάπερ, τα έχουμε και εμείς φέτος αυτά. Τα lunchbox. Ένα ταπεράκι για το πρώτο διάλειμμα, ένα ταπεράκι για το δεύτερο διάλειμμα, το μεσημεριανό που θα το φάνε 1:15 πριν το ολοήμερο. Είναι αυτή η γνωστή διαδικασία. Δεν την έχω κάνει εγώ ακόμα γιατί φεύγω να έρθω νωρίς στη δουλειά, αλλά η Ελένη μου περιγράφει πώς θα κάνει αυτά κάθε πρωί. Το άγχος της από το βράδυ, θα μαγειρέψει να φάει το παιδί στο σχολείο την άλλη μέρα. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr.
5: Σφαίρα 944.gr.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς Προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
19: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
20: Γεια σας!
18: Ποιος είναι ο κύριος?
19: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
19: Κυρία Μαρία, μπράβο.
18: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
19: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
18: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Ο

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι από τις 6 μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Εδώ όμως στην παρέα μας έχουμε και την Βελμάρ, το Stock Center της Βελμάρ, γιατί το Σεπτέμβριο δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινά μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Παιδιά στο σχολείο, γονείς στη δουλειά, φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι στο δρόμο. Γι' αυτό το Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους. Το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Λοιπόν, σημειώστε από 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar στο Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα... και πολύ γρήγορη κιόλας ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, καιρός, σχεδόν ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Η θερμοκρασία για σήμερα θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 μποφόρ, οπότε δεν θα έχουμε ανέμους για σήμερα. Ωστόσο, λίγα σύννεφα από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα μέσα από, από τα site. Βέβαια, θα ξαναπώ στο σημείο αυτό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς με τη δική του πρόγνωση, με κάθε λεπτομέρεια, αν και θα μας πει και κάτι για Σαββατοκύριακο σήμερα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει 15 χρόνια τώρα.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει το πολύ κύριο τρομάρα σου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε πολλά περισσότερα στο www.dei.gr. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Από τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ λίγο έξω από το παράθυρο, η κίνηση ήδη έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Γιατί εδώ είμαστε εμείς, θα το δείτε. Ήταν άσπρο το κτίριο παλιά, τώρα έγινε μαύρο. Αν κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, πατήστε μια κόρνα, θα δείτε ένα μεγάλο κτίριο δεξιά μαύρο που λέει Πολίτης Group. Εκεί είμαστε εμείς, πάνω στον έκτο όροφο. Σας βλέπουμε από ψηλά, η αλήθεια είναι. Αλλά έχει όλα δείχνουν ότι σήμερα έτσι θα έχει την κινησούλα του, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Δεν είναι ότι λέμε κάτι καινούριο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, που είστε, από πού μας ακούτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν έχει ξεκινήσει η κίνηση. Ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στο Χαϊδάρι ήδη έχει ξεκινήσει η κίνηση. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας, πού βρίσκεστε και από ποια περιοχή μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Α, περιμένετε να το πω. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Μπείτε να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας. Έτσι θα τα δούμε γρήγορα και εύκολα. Και τρέχει και giveaway. Να μπείτε να λάβετε και μέρος να κερδίσετε αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που έχει φίλη μου η Διαμαντούλα εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Από όλα χειροποίητα, όλα με αγνά υλικά, από χυλοπίτες, από γλυκά του κουταλιού, μακαρόνια. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Τσάι. Τι να σας πρωτοπώ. Πραγματικά όλα αγνά έτσι όπως πρέπει να είναι. Διαμαντούλα.gr ή μπείτε στο Instagram να δείτε το giveaway και να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI και τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπι που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμέντο.
2: Αλμάντο τον λένε.
1: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Πάρα από μισό λεπτό γιατί δεν γνωρίζει.
2: Κασέτα βάζουν.
1: Πώς είναι το όνομά σου? Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστεί.
1: Δεν θέλω
3: καθόλου. Πώς θέλεις να σε φωνάζω?
1: Περίμενε λίγο.
3: Εντάξει, όπως θες.
1: Μην βιάζεσαι, περίμενε. Ναι. Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
1: Σολ.
3: Μπορεί να μιλήσει και εγώ με έτσι. Σολ. Πιο
2: ωραία, μη φασόλα σιντό.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται, πες μου, ποιο θες.
1: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις, σαν τον
1: fire,
3: ήλιο.
1: Fire.
0: Όπως?
3: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα, ναι.
1: Οκ, okay, θα σε λέω Ζηνοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy. Κάνει κάπως βαρύγδουπο, ε. Μου κάνει πάντως. Ζηνοβία, ναι, γιατί όχι.
1: Ζηνοβία, έτσι θέλω, Ζηνοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζηνοβία λοιπόν.
1: Ζηνοβία τι κάνεις? Κάτσε να δω αν ακούς καταρχάς το όνομά σου.
0: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
1: Περίμενε, θα το δοκιμάσω. Ζηνοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Ζηνοβία.
3: Ναι.
1: Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
0: Το κρατάμε.
3: Τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
1: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
2: Κάνε ζαβό συνάντηση.
3: Τώρα ακούγεται.
1: Ναι, και
0: λέγε,
2: θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
0: Γυμνή.
1: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζηνοβία.
2: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
1: Α, σήμερα είναι δύο λεπτά να πω τη Ζηνοβία δύο πράγματα.
0: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, Ζηνοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Ναι.
1: Και να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
2: Ιου.
3: Α, μάλιστα.
2: Καλύτερα με τη Ζηνοβία.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Ναι. Ζηνοβία εδώ.
1: Έλα, Γρηγόρης εκεί. Εδώ και εκεί. Ζηνοβία, πες μου λίγο τώρα. Ναι, πες μου έτσι, τι θα θέλεις να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζηνοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε ένα καφεδάκι στο χέρι, μία χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία, τα ενδιαφέροντά σου.
0: Δεν θέλω ψυχολόγο.
1: Άρε, Ζηνοβία, άρε, Ζηνοβία. Ζηνοβία, θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
2: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα
3: της Ζηνοβία. Για να δω τι προτείνουν. Για πες μοιράκι, τι της αρέσει, τι περίστοση είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις.
1: Τίποτα. Μια κανονική μέρα. Μια κανονική μέρα. Ωραία, Ζηνοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
1: Την απάτησα. Και νιώθω ενοχές.
0: Ουφ, τι είπατε αυτή.
3: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
1: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
0: Και εγώ βαρύ είμαι, παίζει.
2: Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
1: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
1: Μπράβο. Ναι, έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίτα, ξέρεις, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα, ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
2: Τι λες, Μαρή Συνοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τι γυναίκε, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά.
2: Πονηρή
1: Συνοβία. Συνοβία, είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, Συνοβία, θα τη πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να τη αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
1: Μπαμπάδες, θα τις πάρω και τις μπαμπάδες.
2: Δεν τρώγω τις μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
1: Ωραία, άκου τώρα τι είναι. Μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες. Ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μία ματιά Ζηνοβία, ένα λεπτό.
2: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
2: Η
3: άλλη όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton, είναι άλλο επίπεδο δώρου.
1: Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες πόσο έχουν, πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα, να δω λίγο, Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες ζαχαροπλαστική, έτσι.
1: Ναι,
3: ευρώ κανένα.
0: Πώς?
3: Περίμενα λιγάκι να δω. Ναι, να δω. Κανονικούς μπαμπάδες εννοείς εσύ.
1: Ναι, ρε Συνοβία.
3: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγε τον τέρα από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια ανθρώπους.
1: Όχι, μπαμπάδες γλυκά, Συνοβία μου.
3: Α, μπαμπάδες αγροπλαστή, εντάξει, δεν ξέρω τι είναι περίμενα. Λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ ο καθένας. Δηλαδή 18 ευρώ για τους 3.
0: 18 ευρώ μπαμπάς.
1: 6 ευρώ μπαμπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
0: Για πες η Λουί πόσο έχει.
1: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί. Μια καλή Λουί Βιτών τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι, το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Louis Vuitton, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
1: Ναι, το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό.
0: Τσιπ.
3: Α, περίμενε λιγάκι.
0: Ναι.
3: Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Περίμενε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν μπορώ να ψάξω.
1: Πόσο ευρώ, σε ευρώ.
2: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
1: Πόσο ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπως το είπε από το BBB.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
1: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πεις.
0: Πορτοφόλιδες.
1: Θέλω να μου πεις. Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό.
0: Θέλω να απαντήσω, πάρω την πιο ακριβή.
1: Πιο ακριβή. Να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
2: Όλα αυτά για να κερατώ.
3: Έψαξα στις τρέφες στην
1: Ελλάδα. Η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Οι πιο ακριβές που μπορώ να τη διδώσω τώρα είναι οι Capucines. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
1: Μια βαλίτσα να πούνε όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούνε μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου 6.000
2: ευρώ. Πάρα πολύ αυτή την κουβέντα με τις τσάντες.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μαθαίνω και. Ωραία, θα μιλήσουμε αύριο.
2: Θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Συνοβία.
1: Συνοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ. Φιλάκια, τα πούμε αύριο.
2: Τώρα εγώ
3: για να κάνω φιλάκια, τα πούμε αύριο.
2: Φιλάκια, Συνοβία, έντε.
3: Γεια.
4: Θετικό, ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θες να οργανώσεις φθινοπορεινή έτσι μάζοξη στο σπίτι? Χρειάζεσαι κρασί και χρειάζεσαι και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε, πραγματικά θα σου πω τώρα, πάνω από 215 deluxe επιλογές. Θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμιτζιάνο, ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα έτσι μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα και άνοιξε το μπουκαλάκι. Τίποτα άλλο μην κάνεις. Όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουν στο τραπέζι από τα Lidl. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Να σας δώσουμε και πολλά μετρητά, να παίξουμε και Beat the Bomb, να παίξουμε και τους φακέλους, να σας δώσουμε και τα δώρα, να έχουμε και το παιδικό τραγουδάκι, τα νέα της ημέρας, όλα αυτά. Α, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε και Σφαίρα Courier σήμερα Πέμπτη. 9.30 με 10. Σφαίρα Courier μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να δώσουμε ό,τι κάποιος μπορεί να μην χρειάζεται και να πάρει κάποιος αυτό που πραγματικά το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σφαίρα Courier. Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
4: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer.
3: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
4: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
8: Ιόλιο τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
18: Είστε έτοιμοι?
19: Ένα
1: είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εγώ.
17: Ναι.
18: Έλα ρε παιδί μου.
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
20: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Να τα πλαγιάσα.
22: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
23: Ζόρδος Διαλός.
24: Με το ίδιο ρε. Πού το τι πλάζα μου είναι κουβλή. Κουκλής.

0: Κάτσε να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα,
6: Γιώργο μου.
7: Καλημέρα.
6: Παιδάκια, τι κάνετε?
7: Ήρθε ο συμβολιογράφος. Πέρατε τα συμβόλαια.
6: Ποιο?
7: Εσύ τα βάζεις τα.
6: Όχι, όχι, όχι. Εγώ φοράω αυτή που φοράω κάθε μέρα.
7: Είναι DJ. Είναι DJ και ψεκάζεται, ναι, ναι.
8: Μυρίζω.
7: Όλοι αυτοί.
6: Καλά, ρε Γρηγόρη, μιλάς εσύ τώρα. Κάνεις μπάνιο κάθε πρωί με την κολόνια όταν βάζεις. Τόσο πολύ.
7: Δεν έχει βάλει, δεν έχει βάλει ο Νίκος.
6: Εμένα πολύ λαφρύ.
7: Αυτό το βγάζει το δέρμα του, γιατί είναι DJ. Δεν έχει δει που κάθεται πολλοί κόσμοι πίσω από το DJ. Τα πιο ωραία κομμενάκια πίσω από το DJ κάθονται.
6: Έλα με τα πατσουλιά εδώ μέσα, θα πάθουμε άσθημα.
7: Ναι, τέτοια.
8: Καλά,
7: δεν ξέρουμε. Αυτό είναι duty free Κύπρου το πήρε. 60 ευρώ, πε.
8: Εδώ μέσα τη βάζει.
9: Όχι, έξω, έξω, αλλά μου σκοβολάω.
7: Ναι.
8: Σα παρακαλώ λίγο λιγότερο σεβαστείτε ότι είμαστε σε κλειστό χώρο.
6: Και ότι έχουμε άσθημα εδώ πέρα πολύ, να ξέρει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
8: Γιώργο, τι κάνετε?
7: Παρακαλώ, τι κάνετε, όλα καλά, όλα καλά.
8: Σεβαστείτε. Τι να μην είναι με κοροϊδεύτε.
7: Μέχρι και η δικιά σου πήγε να το μυρίσει. Τόσο ωραίο κολόνι.
9: Δεν τις μυρίζω.
8: Τι μυρίζετε, έχεις βάλει κάποιο άρωμα μέσα στο στούντιο?
7: Φίλε, έχει, μήπως έχει μπει κανένα τέτοιο αυτό που είναι από τις τουαλέτες που
8: έρχεσαι. Θέλω σοβαρά, εσύ δεν μυρίζεις την κολόνια εδώ πέρα.
7: Παιδιά, μυρίζει όλο το... Όχι ρε, αποκλείται, εγώ δεν μυρίζω τέτοιο πράγμα, δεν βάζω. Εγώ μυρίζω τυρόπιτα.
6: Ποιο μυρίζει, ρε παιδιά, μήπως η δίπλα. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και τόσα ραδιόφωνα. Είναι τρομερό αυτό.
7: Πραγματικά,
6: το πράγμα.
7: Αυτό το πράγμα πια.
6: Είναι τρομερό.
9: Τι μυρίζει, πες μας, τι μυρίζει.
8: Μυρίζει δηλαδή, έντονα, είναι... αλλά όχι ωραία.
6: Πατσουλί.
7: Ναι.
8: Αυτό.
10: Παιδιά, το πατσουλί είναι βάση για όλα τα αρώματα.
8: Εστάσε ρε να είσαι το μαλώσουμε τώρα για το πατσουλί. Ένα πατσουλί μας μυρίζει, πατσουλί θα πούμε.
10: Δεν είναι πατσουλί.
6: Ναι, αλλά πατσουλί, θέλετε να λέμε την κολόνια που δεν μυρίζει ωραία.
8: Δεν κάνετε, να εξηγηθούμε κάτι γιατί έχουμε καιρό αρκετό.
6: Τι αγοράκι.
8: Μην ξαναβάζετε κολόνια σας παρακαλώ.
6: Δεν μπορώ. Κι εγώ. Εγώ κάνω το μπάνιο μου το πρωί και βάζω το αρώμα μου.
8: Γιατί θα πας να απαυτώσεις?
10: Δεν θα κάνει
8: μια δουλειά.
6: Θέλω να έρθω εδώ να μυρίζω η κουμπαρούλα μου. Όταν χάσει έρχεται με μυρίζει κάτι.
8: Όταν πηγαίνει σε ένα χώρο που είναι σε ένα μικρό δωμάτιο,
6: ναι.
8: Πρέπει να σέβεσαι αν το άρωμα που φοράς μπορεί να μην αρέσει και στους
6: άλλους. Γρηγόρη μου, να σου θυμίσω ότι μπαίνανε μέσα στο σανσέρ και έλεγαν θα λιποθυμήσουμε από το άρωμα του Γρηγόρη.
8: Παναγή, άκουσε με λίγο τρόπο που σου λέω. Εγώ, ας πούμε.
10: Ναι, τα έχουμε.
7: Τα διπλανά ραδιόφωνα.
8: Λοιπόν, άκουσε με σοβαρά. Όταν μπαίνει σε ένα χώρο που είναι 10 τετραγωνικά, πρέπει να σεβεστεί και τον άλλον. Εννοείται να είσαι καθαρό, εννοείται να βάλει τι μασχάλε σου το ντεοντοράν, πώ τα λένε αυτά.
6: Το
8: ντεοντοράν, πώ τα λένε αυτά.
6: Ποιο ντεοντοράν.
10: Ένα
7: στο ντεοντοράν, ρε μαλέ. Ο ντεοντοράν, τι
10: κάνει.
6: Γιώργα!
10: Βάζουμε στη μασχάλη.
6: Αποσμητικό μασχάλης λέγεται.
10: Ντεοντοράν,
8: δεν είναι. Άκουσε λίγο για να τα πάμε καλά και γιατί σα αγαπώ, σα εκτιμώ.
10: Εγώ
8: Γρηγόρη
10: το λέω.
7: Ξεβλάχεψε τον λίγο, σε παρακαλώ. Ξεβλάχεψε του προηγούμενου.
10: Χωρί άρωμα δεν έρχομαι.
6: Τι είναι το Ντεοντοράν?
8: Τι είναι το Ντεοντοράν?
6: Μα τι είναι η πρώτη φορά ζούμε?
7: Είναι όπω λέμε για Χαραντάν, Γιωργάν, Δημητράν, Ντεοντοράν.
8: Τι είναι, πώ του μνο 24, καλημέρα, καλώ
6: ήρθατε.
8: Ναι, μάλιστα.
6: Άκου τώρα.
7: Πρώτη φορά τα βλέπεις.
8: Ναι, μα
7: δεν βάζει είναι... ποτέ. Εμένα μου είχαν έρθει κάτι μυρωδιές, δεν ήθελα να το πω.
6: Παιδιά, λοιπόν... αποσμητικό μας χάλις το λέμε.
8: Εντάξει, τον Τωράν. Ήταν ένας Θεοδωρής που τον κάνανε ένα αποσμητικό. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε, 24 του μηνός, η μέρα Πέμπτη είναι σήμερα. Τι είναι σήμερα?
7: Εδώ είναι,
6: Ναι, ποιος γιορτάζει?
8: Πέμπτη είναι σήμερα, εσύ εφουρίζει
7: το
6: σπίτι. Ποιος γιορτάζει, βγάλει το γιορτάζει.
8: Γιορτάζει η Περσεφόνη, η Πέρση, η Θέκλα, ο Κόπρος.
6: Ο Κόπρος.
7: Ωραίο.
6: Θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο.
7: Να είσαι αρχαιολάγωνος και να τον έβγαζες Λέανδρος, να λέει ο παπάς Λέανδρος, Κόπρος.
6: Δεν θα κόλλωνα, να ξέρεις.
8: Και όμως γιατί λίγο, Όσιος Κόπρης επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στο δρόμο και γέννησε τον Όσιο πάνω σε κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν,
6: για όνομα του
8: ήταν
6: Θεού,
8: σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε τσίσει εκεί που τον γέννησε, τι θα τον έβγαζε?
8: Γινόταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοβαρότητά του. Άγνωστο, επειδή δεν έχει ζήσει σε χωριό και δεν ξέρει τίποτα.
6: Μα γέννησε πάνω στα σκατά και έβγαλε του παιδιού σκατά. Τι λες τώρα κι εσύ?
8: Παναγία μου, καταλαβαίνεις τι ήταν η κοπριά τότε, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Και τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γιαγιά μου βάζει κοπριά στα λουλούδια.
8: Ωραία, λοιπόν.
5: Αλλά δεν θα πει ότι μου σκατά επειδή το γέννησα πάνω στου.
8: Μίλα καταρχά καλύτερα.
5: Ένα συγγνώμη.
8: Ήταν μαλακή η κοπριά και ήταν και ζεστή και πήγαινε εκείνο το διάστημα.
7: Αχνηστή.
8: Είναι πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω.
5: Α, οι πίτσιδε γεννούσαν πάνω σε κοπριέ.
8: Όχι, ρε φιλέ, και τώρα η κοπέλα να γεννήσει
5: και άμα γέννα και πάνω σε τσίσα, τι θα τον έλεγε δηλαδή.
8: Τώρα είσαι βλάκα.
5: Όσο τσίσα.
11: Τώρα είναι σημαντικό το iPad, δεν τα λέμε τα παιδιά
8: μα. Θέλετε να πιστεύετε, μην πιστεύετε.
5: Πού κολλάνε τα κοπριά με τον Χριστό και την Παναγία.
8: Σεβαστείτε λίγο από αυτό που διαβάζετε.
7: Σεβάσου λίγο, δεν τρέπεσαι.
8: Μην τσατίσεις πρωί-πρωί τώρα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Η γάλακτος στα σχολεία. Μια φορά το έτος έχει καθιερωθεί να γιορτάζει την Παγκόσμια Διατροφική Εξαρτησία του Γάλακτος. Έτσι κάθε τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Αφού Τετάρτη είναι σήμερα, Βλακ. Τι μου λες,
5: Πέμπτη είναι. Πέμπτη είναι σήμερα.
8: Πέμπτη είναι σήμερα.
5: Ναι, έπρεπε να στο βάλω χθες αυτό.
11: Και το βάζεις σήμερα. Δεν πρόλαβε.
5: Πες το, χθες δεν το είπαμε όμως.
8: Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενειακή υπερηνωρία.
7: Παγκόσμια ημέρα.
8: Παγκόσμια ημέρα.
5: Έλειπε ο Γιώργος, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσει.
8: Παγκόσμια ημέρα.
7: Όπως συμβαίνει.
8: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Σήμερα πολύ μεγάλη μέρα και πάμε για το σαν σήμερα.
7: Παρακαλώ, παρακαλώ.
12: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
13: Η ιστορία του χθες.
7: Σήμερα. Σήμερα λοιπόν το 1908 κηρύσσεται τη Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάποιες φωνές έχουν συζητήσει να ξαναφύγει. Αλλά δεν ξέρω.
10: Δύσκολο.
7: 1948 στην Ιαπωνία το Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών που είχε ιδρύσει ο μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα με το ονομάζεται επισήμως σε Χόντα Μοτόρ Κομπανί. Αρχικός κατασκευάζει μόνο μοτοσυκλέτες, συνέχεια και αυτοκίνητα. Μάλιστα. 1957 εγκαίνια στη Βαρκελόνη για το στάδιο Καμπ Νου. 1998 για πρώτη φορά στον κόσμο στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού. Το 2000 ο Κάκη Καγιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό στην κατηγορία των 94 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, παρακαλώ. Το 2001 σε άνθρωπο της Science, ομάδα ερευνητών που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σειρά ανθρώπινων πατημασιών που σώζονται στο εθνικό πάρκο White Sands στην Αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού χρονολογούνται πριν από 21.000 έως 23.000 χρόνια. Υπήρχαν εξυπόλυτοι στον κόσμο. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2021 ο Μιχάλης Γκούναρης, Έλληνας ηθοποιός, και από γενέθλια έχουμε. Τίποτα. Νία Βαρντάλος, Νία Βαρντάλος.
10: Χρόνια της πολλά.
7: Νία Βαρντάλος. Χρόνια πολλά στη Νία Βαρντάλος. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Ήμουν σύντομος, περιεκτικός και χωρίς καμιά ουσία.
14: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
15: Τώρα γύρισες από διακοπές.
14: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καμέρα σήμερα, έτσι ξημερώνει.
1: Ωραία μέρα, ευκαιρία να πω στον ΚΑΒ.
0: Ναι, τι είναι τον ΚΑΒ, γιατί.
1: Δεν άκουσες, έρχονται λέει κάτι τέτοια να πούμε.
2: Τι
1: κάτι...
2: έρχεται πάλι.
1: Φύλλα πορείας.
2: Ναι, το έχω βάλει και
1: στάρματα όλα. Α, ορίστε, πες το εσύ.
0: Εμείς είμαστε πάλι.
1: Κάτσα να πω εγώ.
2: Όχι, έρχονται σε όλους μέχρι τον 60.
3: Δεν έρχονται.
0: Άσε τις φλακίες,
2: έτσι, εγώ διάβαζα το θέμα χθες.
0: Δεν να πάτε εσείς που είσαστε τώρα πιτσιρικάδες.
2: Όχι εδώ, ρε. Δεν είναι
1: κάτι, μας αλλάζουν θέση.
2: Αυτό, ναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί.
1: Να το, να το. Από το Α.
0: Να μην ανοίξω το στόμα.
1: Όχι, αλήθεια, από το ΑΚ λέει όριγμα κτλ. Ανεβαίνω σε μια ελιά.
2: Απλά έχει, γίνει viral στο TikTok που λέει ότι και καλά πάμε πολεμό. Ξέρεις, μας έρχονται φυλαπορία.
0: Εμείς πήγαμε, υπηρετήσαμε πάρα πολύ και 18 μήνες αφιερώσαμε.
2: Ξαναπήγαινε
0: για αυτούς που δεν υπηρετήσαμε. Μην μιλάς εσύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε για
1: τα νέα. Στήθια μας, ο Τζάντο.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης σε ομογενή στη Νέα Υόρκη, επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα.
2: Πόσο πια.
0: Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσω gov.gr. Τι αλλάζει με την ατζέντα 2030. Πες μέσα να διαβάσεις γιατί.
5: Έτσι κλαίμε τις ειδήσεις εμείς.
0: Αστυνομικός στο Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Πώς τον ανακάλυψαν.
2: Το κάνει ακόμα αυτό.
0: Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα.
2: Τώρα τον Οκτώβριο, μέσα
0: Οκτώβριο. Μέσα διαβάσεις.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, πες την ημερομηνία τουλάχιστον.
1: Δεν έχει ξεκινήσει μόρα.
0: Στα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ 12 και 26
2: ορίστε
0: του μηνός.
2: Κάθομαι, βγάζω εγώ τα μάτια μου κάθε βράδυ και τα πηδάς έτσι.
0: Θα βγάλει τα μάτια σου με εντελένη, όχι με αυτά. Όσοι παραβιάζουν το δακτύλιο έχει πρόστιμο 100 ευρώ.
2: Εντάξει, παλεύετε.
0: Αυξημένη ζήτηση για καυσόξυλα φέτος. Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες που κυμαίνονται οι τιμές.
2: Προφανώς, παιδιά, θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι, ένα λεπτό. Θέλετε να συζητήσουμε λίγο
0: δεν
2: κάτι. Ένα λεπτό.
0: Νομίζω ότι κάνω συζητήσει με το πρετεντέρι.
2: Παιδιά,
0: μην μη σχολιάζει με το παππού.
2: Κάποια στιγμή θα το γυρίσω, σε ενημέρωση.
0: Θα το γυρίσει, είμαι σίγουρο.
2: Θα πάω.
1: Θα το γυρίσει γράμμα, δεν ξέρω.
2: Μπρο στο δρόμο που χάραξε η Αντωνά, να ξέρει.
0: Συνεχίζω. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί και δικηγόροι. Τι εξετάζετε για τις εκπτώσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές. Λαβάγισε τις συνομιλίες για τα κλειπτά του Παρθενώνα, γράφει Telegraph το αγκάθι του δανεισμού.
2: Γιατί δεν το κάνει ένα έτσι κάτι.
0: Όχι! Όχι!
2: Δεν μπο... Η Γρηγόρη με καταπιέζει σήμερα.
0: Δεν
2: με
0: σχέζει, Παναγή.
2: Γιατί δεν το χωνεύουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ανακαλύφθηκε τείχος 2.000 ετών στο κέντρο του Παρισιού. Ίσως λύσει το μυστήριο προέλευσης της πόλης του φωτός.
2: Αχα. Αχα. Αυτό είναι σχολιασμός. Μάλιστα.
5: Γιώργο.
0: Γιατί τα ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13.
2: Κανένα ξενοδοχείο.
1: 420.
0: Με το 120, αλλά με το 13 το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι κάποιοι που είναι.
2: Τα έχει να κάνει με τους δαίμονες και τη θρησκεία, τέλος
0: ναι
2: πάντων.
0: Το 420.
5: Εγώ νομίζω ότι το 13 υπάρχει, γλυκής λέτε.
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχει. Γιατί το 13 πρόκειται να εντοπίζεται για πρωτοχρόνια του Ιησού. Μα το 420 έχει να κάνει με κάτι από το 1970. Το δωμάτιο 420 ήταν το αγαπημένο των καπνιστών κάναβης. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα.
2: Δεν το βρίσκω.
0: Έναν διακριτικό.
5: Άρε, Γιώργο.
2: Και δεν το βρίσκανε.
0: Δωμάτια, ναι. Ότι, γιατί λέει, ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν μάλιστα στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες. Ακριβώς.
2: Γιώργο. Πού είναι το δικό μας, εμάς.
5: Γιώργο.
2: 420 να μαζευτούμε. Ω,
0: λοιπόν, για το δωμάτιο 13 να σας πω. Ο αριθμός 13 είναι ότι όπως είναι γνωστό θεωρείται ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία. Η φοβία αυτή ονομάζεται τρισκεδακακοφοβία.
2: Έλα μου,
5: τρισκεδακακοφοβία.
0: Τρισκεδακακοφοβία, άκου τώρα υπάρχει φοβία. Η δυσυμνημονία σχετίζεται με το 13 και έχει να κάνει με τον μυστικό δείπνο, όπου ήταν 12 οι Απόστολοι και συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού. Ήταν ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης που αύξησε τον αριθμό των παρεμβάσεων. Ήταν 12. Έκτοτε ο αριθμός ήταν 13.
2: Α, ήταν
0: ο
2: 13ος ο Ιούδας.
0: Συνδέθηκε με τη μοίρα του Ιησού στο Σταυρό και έγινε σαν αριθμός προς αποφυγή. Όμως και όταν η συνδετημόνη στο τραπέζι είναι 13. Αποτελεί για πολλούς κακό ιονό. Γι' αυτό και προσπαθούν μάλιστα πάντα να βάζουν και 14ο.
5: Τέλεια.
0: Όταν είναι
2: 13. Τι λες τώρα.
5: Παιδιά, θα τρελαθούμε
0: μόνο. Θα μάθεις πολλά εδώ. Πολλά!

0: παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Κάπου στα 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, 24 του μηνός, κύριε. Πέμπτη, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Πέμπτη.
1: Είδε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός μαζί μας.
0: Τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα.
2: Πάει. Πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
2: Έχουμε και σφαίρα courier σήμερα, ε.
0: Ναι, πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, όπως κάνουμε κάθε πρωί έτσι για όλους εσάς να το κερδίσετε και να αλλάξει λίγο και ο προϋπολογισμός οικογενειακός, γιατί σίγουρα θα είχατε βάλει στο μυαλό να πάρετε κρέας για αυτό το μήνα ή για αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά από τον Ανδριόπουλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος από το 1983 έχει 7 καταστήματα στο νομό Αττικής. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε και να κερδίσετε με πάρα πολλά πράγματα και προσφορές κρέατα πραγματικά, που ουσιαστικά είναι ό,τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε για το σπίτι. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρού, Πολυκερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα καταστήματα. Κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε συνεχώς όποτε ψωνίζετε, και 30 ευρώ αν κάνετε κάποια αγορά σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, απλά με ένα τηλεφώνημα, δεν χρεώνεστε τίποτα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα οικονομικά για όλους εσάς, τα κόμπο 1 και τα κόμπο 2. Ρωτήστε ποια είναι τα πακέτα τα οικονομικά που θα βρείτε ψωμί, αναψυκτικά, κασέρι, κρέας μαζί, και είναι κάτι υπέροχο που κάνει ο Ανδριόπουλος. 69 36 10 10 22, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, καλή τύχη. Μπείτε και εσείς που δεν στέλνετε, γιατί δεν θέλετε, βαριέστε, κάντε το, δεν ξέρετε, μπορεί να κερδίσετε πραγματάκια. Μην βαριέστε να στέλνετε μήνυμα με τόσα δώρα.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασία στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα, να δω τι γράφει η εφημερίδα. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πόσα πάλι που ακούσαμε περιστατικά άσχημα χθες το βράδυ, εδώ, Καλαμάτα. Πάλι και πράγματα που δεν είναι δυνανίκια. Αυτό ήθελα να λέω, νίκια, Καλαμάτα, διάφορα πράγματα. Oh, τόσο δυσάρεστα που πραγματικά με το που ανοίγει η συζήτηση πιάνει την καρδιά σου.
2: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω κάτι, έχετε ακούσει κάτι για τον καιρό? Έτσι θα το πάμε τώρα, χειμώνιασε. Γιατί το πρωί βγήκα από το σπίτι, ναι, είχε 9 βαθμούς.
0: Εντάξει, και τι.
2: Έκανε κρύο.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπεις τι γράφει. Τετέλεστε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει με 5 όπλα το ανθρώπινο είδος.
3: Πώς να το σκοτώσει, μωρέ?
0: Ναι, καταραίουν οι εργαζόμενοι από τα προγράμματα, εξολοθρευτές που ίδιοι κατασκευάζουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε το πιο απλό. Εμένα που μου, τι μου έχει περάσει από το μυαλό. Ότι ρε παιδί μου, όλες αυτές οι μηχανές και τα συστήματα που θα είναι τώρα τα έξυπνα σπίτια κτλ. Αποφασίζουν σου κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αποφασίζουν σου κόβουν τη θέρμανση, το νερό.
2: Θα καταργείς.
1: Με αυτό σου λέει ότι αυτό θα παίρνει τη δύναμη και θα μπορεί να ελέγχει μόνο του τις καταστάσεις. Αν έχει την πληροφορία, μπορεί να σκόψει τα πάντα.
2: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ λέω τεχνητή νοημοσύνη, τραβάς την πρίζα, ένα ρομπότ είναι με.
1: Τραβάς την πρίζα εσύ, το κεντρικό.
0: Λες να μην έχει κάνει αυτό ασφάλεια μόνο του.

0: Να έχει πάρει το παιδί, το κάνει.
1: Εγώ το ρύθμισα αυτό. Άμα θέλω να μην έχει ασφάλεια.
0: Αλλά αυτό έχει ξεφύγει πλέον από το επίπεδο του δικό σου. Σε θεωρεί
2: AI,
0: πολύ.
2: Δεν σου λέει τώρα μια μηχανή. Ναι. Αλλά αν όλα αυτά συνδέονται. Δεν θα μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, το είδατε ότι η Guilfoyle.
1: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι, ναι.
1: Είχε έρθει στην Κεφαλονιά. Παιδιά, τι? Είδα το κοτερό τη στην Κεφαλονιά.
2: Την είδε, την είδε.
1: Δεν καταλαβαίνει. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κότερο στη ζωή μου.
0: Να σου πω, κάνει δημοπρασία. Το ξέρετε, το είδε τη δημοπρασία.
1: Τι δημοπρατεί.
0: Δημοπρασία από την πρεσβεία των ΗΠΑ, έπιπλα και αντικείμενα από το περίφημο Jefferson House. Από αυτό το...
1: Ξεπουλάει το λευκό οίκο.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδί μου, ότι είχε μέσα η κατοικία Jefferson House, λέγεται, που μένει ο Αμερικανός πρέσβης.
1: Γιατί τη λείπουνε χρήματα.
0: Ρε φίλε, έχει έπιπλα εκεί πέρα μέσα που δεν τα θέλει. Άλλαξε έπιπλα και αυτά που είχε τα κάνει δημοπρασία. Τα πουλάει. Δεν θες να κάτσει ο κόλο σου εκεί που καθόταν. Μπες, δεν θες. Έτσι το πουλάει. Σου λέει σε αυτή την καρέκλα κάτσε.
1: Έχει κάτσει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ. Δεν θες να το έχεις.
1: Εγώ προσωπικά δεν θα χαίστηκα. Αν έχει κάτσει ο Τραμπ την καρέκλα που θα κάτσω.
3: Συμφωνώ και εγώ μαζί.
4: Έλα, Παναγία, θα σου πήγαινε μια τέτοια φωτογραφία. Την ανέβασε story κατευθείαν.
1: Καλά, story, ναι.
4: Εδώ έχει κάτι ο Τραμπ, θα λέει. Έτσι.
1: Για ένα στοράκι είναι, ωραία.
0: Μπορεί λίγο να πει να δει λίγο εκεί πέρα δημοπρασία Κίμπερλι. Πόσο κοστίζει δηλαδή περίπου ένα.
1: Δημοπρασία. Περίμενε, να σου πω αμέσω εγώ τώρα.
0: Α, κάτσε, ναι, σωστά, κάτσε να ρωτήσουμε τον Μπάμπη.
4: Πού το βγάνει.
1: Όχι, έπαπλα σου λέει.
0: Δεν θα βάλουμε στη γυναίκα, θα πάμε. Τον Μπάμπη, στον Μπάμπη πήγε. Πάμε στον Μπάμπη να το πούμε το πρωί. Να πούμε μια καλημέρα στον
2: Μπάμπη. Λες, Μπάμπη.
0: Ναι. Πάμε να τον ρωτήσουμε γιατί θα το βρει αμέσως στο Παναγί.
2: Θες αλλάξαμε ονόματα.
1: Λάει καλιά, καναπέδες και καρέκλες.
0: Ναι, πώς όμως.
2: Τον Αλμάδο τον είπε Μπάμπη και την άλλη την είπε Φουρέιρα.
0: Βρήκε σε Παναγί. Ο Νίκος λίγο δυσκολεύεται να μου φτιάξει το...
4: Έλα, πού είσαι.
1: Κάτσε να ψάχνω, περίμενε.
4: Τι γίνεται, AI. Ε?
0: Πάμε, έλα Μπάμπη, καλημέρα.
5: Καλημέρα! Τι ώρα να ξεκινάμε τη μέρα έτσι. Με αλλαγή, πες μου.
4: Πες μου.
0: Αφού είχαμε πει με τον Αλφάντο και μετά πήγαμε σε άλλη.
4: Είναι τώρα στον πάγο, δεν θα βγάλω.
0: Α, δεν άλλαξε.
6: Δεν άλλαξε. Φωνή, φωνή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άστο.
4: Βγάζει προβληματάκια ο AI.
0: Ναι, δεν βγαίνει λίγο.
2: Πώς την είπαμε αυτή.
0: Όχι, θέλω να δω πώς πουλάνε τέτοια.
1: Δεν λένε ποσά, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε ποσά.
4: Φυσικά με πούνε ποσά.
1: Οι τιμές πάντως είναι ιδιαίτερα δελεαστικές, καθώς ξεκινούν από 80 ευρώ και καταλήγουν στα 120.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
4: Τι πουλάει η Κίμπερλι, δεν έχω καταλάβει.
0: Καναπέδες.
1: Χαρακτηριστικό λέει είναι ότι στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 4 γραφεία, 4 καρέκλες και 4 χαλιά πουλούνται προς 80 ευρώ. Ενώ για όποιον θέλει 4 γραφεία, 7 καρέκλες και 4 χαλιά, η τιμή είναι στα 120 ευρώ. Η πρεσβεία διευκρινίζει ότι όλα τα είδη πουλούνται όσοι έχουν και είναι μη επιστρέψιμα. Επίσης αναφέρει ότι δεν εγγυάται για τα αντικείμενα, σημειώνοντας ότι σε κάθε δημοπρασία ενεργοποιείται μια χρονική περίοδος όπου μπορεί να.
0: Κοίταξε τώρα, το να πάρει, ας πούμε, ένα ωραίο καναπέ και ένα αυτό που.
1: 120 ευρώ γραφείο του σε μαγαζί δεν
4: πειράζει. Του το βαλάτε, δεν πειράζει.
0: Για ένα. Μπαμπή.
2: Η Ζηνοβία είναι.
0: Μπαμπή. Μπαμπή.
7: Ναι.
0: Έλα, ρε γόρι μου, να σου πω. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Κάνει μια δημοπρασία το Jefferson House. Εδώ που είναι η Κίμπερλι, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δες λίγο, θέλω να πάρω δύο καναπέδες και μία πολυθρόνα. Πόσο κάνω.
8: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΗ ΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 7300.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
16: Δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
19: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
18: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
0: ACS Smartpoint Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το πρωινό σου, το καλύτερο. Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
2: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο σου. Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
8: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
9: Με το ζόρι πήγαμε.
10: Πρωινό σφαίρα 100.

0: τη Δευτέρα. Έχουμε πρώτη μετάδοση εδώ. Γιώργος Αμπάνης ναι. και Νίκος Μακρόπουλος. Πρώτη εμείς θα το παίξουμε. Χάρτινες αγάπες. Έχω ακούσει ότι είναι μπαλάντα καταπληκτική. Σταμάτα. Για πρώτη φορά θα το έχουμε εδώ. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης για να
1: ζουν. Τέλεια. Αυτά θα τα περιμένουμε όμως τη Δευτέρα. Τώρα κοιτάω έξω στον ουρανό. Τι ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούτε. Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν το πρωινό του Σφαίρα. Γεια σας, σύμμαχοι. Εκεί όπου και να είστε, απάκρι σ' άκρι σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε φακέλους, παρακαλώ, διότι πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ποσό μέχρι. Πώς να πούμε.
0: 1000 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: 800.
1: 800 ευρώ, φίλε. Ωραίο είναι 800 ευρώ.
0: Ωραίο.
1: Έλα, 800
0: ένα
1: ευρώ.
0: Ένα μηνιάτικο είναι, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
1: 800 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Δώσ' το, ρε Νικολάκη.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
1: Έλα, μποντζόρνο, μποντζόρνο, καλημέρα. Γεια σας. Νικολάκη, σήκωσες τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, κυρία μου, μιλήστε.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Λίτσα μου.
1: Μπα, δεν είναι άλλο, πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Επόμενο.
1: Ρε παιδί, μην χάνετε ευκαιρίες για χιλιαρικάκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εμείς είμαστε Σαλομούντες, είστε λίγο πιο πεσμένοι. Τι
6: καλημέρα,
1: γίνεται.
6: Καλημέρα, στην καλύτερη παρέα.
1: Να, καλημέρα, πώς σας λένε.
6: Δήμητρα.
1: Γεια σου, χαιρετάω και τον κόσμο εδώ πέρα στο. Γιατί ανοίξαμε το live
0: Δήμητρα,
1: στο Instagram.
0: Είσαι πελατάκι.
1: Δεν μιλάω, ρε. Μιλάω, ρε.
0: Καλά, μίλα στο Instagram. Εγώ μιλάω στη Δήμητρα.
1: Δήμητρα, συγγνώμη, από πού τηλεφωνείς.
6: Τηλεφωνώ από Ηλιούπολη.
1: Γιατί είσαι έτσι τόσο.
0: Είναι στη δουλειά, δεν
1: είναι. Α, είσαι στη δουλειά.
0: Μάλλον.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, πού είσαι.
6: Δεν είμαι. Σπίτι είμαι.
1: Α, σπίτι. Δεν κοιμάται κανένα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι ηλικία είσαι, πόσο χρονών.
6: 33.
1: 33 χρόνια ηλικία. Λοιπόν, Δημητρά μου, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα εδώ πέρα πραγματικά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά η Νάνση με τους φακέλους. Έχουμε το φάκελο με τα μπαλάκια με το σόβρακο. Έτσι, εδώ. Σόβρακο. Κότα. Μπανάνα. Πατούσες. Ένα στόμα με μία γλώσσα και μια τσιπούρα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα πέντε, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Κότα.
1: Η κότα, ε. Κότα.
6: Μπαλάκια.
1: Κότα, μπανάνα, τι μου πες.
0: Μπαλάκια.
1: Α, κότα, μπαλάκια.
6: Τσιπούρα.
1: Και τσιπούρα. Να την κοιτάξει. Όλα τα έχει ζωγραφίσει το χεράκι της Νάνσης. Φανταστικά. Λοιπόν, ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
0: Για 2 και 0 πας, Δημητρά.
1: Πάμε για 2 και 0. Δύσκολο το κάναμε το παιχνιδάκι, Νίκο.
7: Το έχει δυσκολέψει πολύ.
1: Ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το 5.
5: Το 5, να πάνε.
1: Ανοίγω και την κότα και έχει μέσα το 6.
0: 5 και 6, 11 και 3, 14. Γεια σας.
1: Δύσκολο.
7: Πολύ δύσκολο ήταν.
1: Δημητρά μου, τι δώρο θέλεις να σου δώσουμε. Θέλεις μια δωρεπιταγή από Five Fashion ή θέλεις από Χαρμάνι.
6: Χαρμάνι, Χαρμάνι.
0: Μια δωρεπιταγή 50 ευρώ, Δημητρούλα μου, να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνις Hair & Beauty Bazaar. Απλά στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε και τα νέα για τον καιρό σε λίγο, παιδιά, και να δούμε λίγο τι ακριβώς.
1: Γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός φέτος.
0: Γιατί εγώ?
1: Αν είναι να χειμωνιάσει από Σεπτέμβρη μήνα και με αυτή την τιμή στο πετρέλαιο, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Δηλαδή, λίγο να έρθει με το
2: βάσιο του χειμώνα.
1: Δεν φοβάμαι το χειμώνα, φοβάμαι όταν μου πει Ελένη κρυώνει να πει στον καλοριβέρα.
2: Αρνητής.
0: Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί
1: γέμιζα το αυτοκίνητο.
0: Πόσο κοστίζεται αυτή τη στιγμή?
1: Θα σου πω αμέσως. Πήγα προχθές να γεμίσω το αυτοκίνητό μου, το γέμιζα με 80 ευρώ πετρέλαιο και το έδωσα
2: με 130.
1: 120. Ναι. Φίλε, είναι εξωφρενικό αυτό. Ναι. Μιλάμε για 50% πάνω.
2: Έξαλλο σε βρίσκω.
0: Ναι. Θέλεις να περνάς να μας παίρνεις από το σπίτι?
1: Όχι, δεν θα περνάω καθόλου. Θα πάει το ηλεκτρικό πατίνι σύννεφο.
2: Παλιά το κάνανε και οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
0: Ποιο, βέβαια.
2: Παίρνανε κόσμο.
0: Εσύ δεν βάζεις μικρόφωνο, Νίκο, που σε ακούς? Χρειάζομαι να ακούσει. Πάλι με τα αριστεχνικά σου αυτά κάθε μέρα να σε λέμε τα ίδια.
2: Αυτό θα κάνουμε, φίλε. Application. Και θα μαζευόμαστε 4-5.
0: Το προσπάθησα να το κάνω αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν πετύχει το κόλπο.
2: Τι λέει, την πέρανε όλο ανώμαλοι μέσα. Πέρανε τα μπουτάκια.
1: Έχει μορλαθεί ο κόσμο.
0: Πριν από 25 χρόνια προσπαθήσαν να το κάνουν αυτοί που κατεβαίνουν τη Βασιλή Σόλγα να πάρουν τον κόσμο που περίμενε εκεί για να μην παίρνουν όλοι το αυτοκίνητο.
1: Που φτώσουν την άντια, θα κάνουμε μετά.
2: Μισή ήταν.
0: Μίλα μια φορά σοβαρά στη ζωή σου, μαλάκα. Μίλα με κάτι και βρίζω. Μίλα μια φορά σοβαρά πια.
1: Τι θες, Γρηγόρη?
0: Έχα, μου το πάμε από κάτω σοβαρό.
1: Γρηγόρη, άμα σηκωθώ πάνω, ξεκίνα να τρέχεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει γυμναστεί.
0: Ο Θεός δεν με συγχωρέσει. Συγγνώμη.
2: Από 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει με κάτι αλτηράκια.
0: Αυτό που είπαμε με το μην το λέω πάλι πρωί.
1: Η Μαλάκινς είναι αστέρια.
0: Λέγεται παντού. Σύρια, αλλά αυτά το βλέπεις 8 η ώρα, 9, 7, 5.
2: Επαναλήψεις
0: στις 12, στις 2. Εντάξει, είπαμε είναι ιατρικός όρος.
2: Το ζητούμενο όμως, εδέρνει.
0: Αλλά ποιος?
2: Αυτός.
0: Άνετα
1: τον έχω. Τα κάνω γρήγορα εγώ, κατάλαβες.
0: Και μετά τρέχει και
1: μετά, ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τρέχει γρήγορα.
0: Ωραία, η ιστορία τώρα τι θα γίνει δηλαδή με τα πετρέλα και μόνο αυτά. Άρα, τι κάνουμε, Παναγή?
1: Περιμένουμε την κυβέρνηση να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Πάλι κυβέρνηση.
2: Τελειώσα.
0: Τι να κάνει για αυτή την κυβέρνηση?
2: Όχι,
0: που είπε η κυρία. Τι να σε κάνει και ο Μητσοτάκης?
3: Τι να σε κάνει και
0: ο Μητσοτάκης?
3: Πόσα να δώσει?
0: Πιστεύετε ότι ήταν συγκινήσει το Μητσοτάκη αυτή που το είπε αυτά?
1: Όχι, όχι, είναι πολλές κουλές τέτοιες γιαγιάδες που τα πιστεύουν αυτά, να ξέρεις.
0: Τι να σε κάνει και αυτός?
1: Ναι.
0: Πόσα να σε δώσει πια?
1: Αν δεν ήταν αυτός, ξέρεις που θα είμαστε τώρα, παιδί μου.
0: Κάτσε, γιατί υπάρχει ο κόσμος που το πιστεύει, δεν καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Αυτό σου λέω. Ότι υπάρχουν πολλοί κουλοί που τα πιστεύουν αυτά.
0: Έχει αυτό. Τώρα, επειδή πιστεύετε ότι μπήκαμε δηλαδή και σε περίοδο εκλογών.
2: Ω, χρόνια.
1: Οπότε είναι Μάρτιο του 27.
0: Ναι, κάπου εκεί λέει πηγαίνουν.
2: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουν.
0: Ξέρετε από τώρα τι θα ψηφίσετε? Παναγή, ξέρεις?
1: Ξέρω πού θα κινηθώ, δεν ξέρω ακριβώς τι.
2: Πού θα κινηθείς?
1: Περιμένω λίγο να δω και τα προεκλογικές ομιλίες, τις εξαγγελίες.
2: Ψηφίζεις το χωριό, ψηφίζεις?
0: Ποιες ομιλίες, αφού τα είπανε στην έκθεση όλα αυτά που θα δώσουν, αν βγουν
3: τα είπανε. Ναι.
0: Δεν άκουσες? Εξαγγελίες της έκθεσης, γι' αυτό έγινε η έκθεση.
1: Θα πούνε και άλλα μέχρι.
0: Δεν θα πει τίποτα. Ό,τι είπανε, το είπανε.
1: Μια πρώτη ιδέα ήταν αυτή.
0: Δεν ήταν καμιά πρώτη ιδέα. Γιώργος, έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις?
2: Καθόλου.
1: Ωραία, δεν τάξανε τίποτα. Να μας τάξουν ένα επίδομα, ένα έμφυα να
0: κάνουμε. Τι θες να σε τάξει, θα σε κάνει παπαδιά?
2: Αν πού θα πάει το παιδί στο δημόσιο, θα το ψηφίσω.
1: Δεν μας τάξανε τίποτα, ρε Γρηγόρη.
0: Και εγώ δεν είμαι έτοιμος να κάνω. Ξέρω κι εγώ ακόμα τι θα ψηφίσω πραγματικά.
1: Δηλαδή τι θα κάνω? Άντε και τον ψηφίζω εγώ, την ψηφίζω την Κωνσταντοπούλου. Τι θα μου κάνει η Κωνσταντοπούλου?
0: Την Κωνσταντοπούλου, εσύ.
1: Ναι, δεν μου είπε.
0: Πώς σου ήρθε η Κωνσταντοπούλου?
1: Δεν λέω τώρα τυχαία.
0: Δεν λίγο έχει χαθεί η Κωνσταντοπούλου? Δεν έχει λίγο ότι εξαφανίστηκε?
1: Κάνει, περιμένει καμιά επιτροπή να κάνει comeback, περίμενε τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ότι.
1: Δεν έχει τύχει καμιά εξεταστική.
0: Πιστεύω ότι καλά έκανε. Γιατί το τελευταίο διάστημα πριν από καιρό είχε τόσο
1: έπεσε πολύ.
0: Όχι, είχε κουράσει. Ήτανε συνεχώς που φώναζε, που τσίριζε, που μάλωνε, που έκανε. Και μάλλον κάποιος της είπε: κάνε λίγο στην άκρη, γιατί έχει αρχίσει και σπάσει τα νεύρα πολλών. Και
1: εγώ μετά θέλω έναν τέτοιο μες στη Βουλή να τους πάει τα
0: νεύρα. Όχι, όχι, υπάρχει ένα όριο.
2: Σύμφω προπονητής, λάρους λίγο, λάρους λίγο.
0: Αυτό έπαθε αυτή και θα κάνει τώρα ένα ντου.
1: Ένα
0: και
1: θα τα πάρει παραμάζω.
0: Από Γενάρη και θα τα πάρει παραμάζω. Αλλά σου λέει για να μην ακούνε το όνομά σου και γυρνάνε κατευθείαν αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ δεν θα πω αν έχει δίκιο ή άδικο. Έτσι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Ξαναλέω. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν κρίνουν τα λεγόμενά της. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος. Κρίνουν τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Ο τρόπος της κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ, και εσύ θυμάσαι που μου έλεγες, ενώ τις συμπαθείς μου έλεγες, δεν είναι
1: αντεχόταν.
0: Έγκωσες με το.
1: Έδωσε πόνο εκεί στην εξεταστική του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Εντάξει, τα πήγε πολύ καλά όμως, ναι, παιδιά, να τα λέμε.
0: Αλλά το ζήτημα ήταν ο τρόπος που τα έλεγε και η επιθετικότητά της. Κάποια στιγμή σε.
2: Ούτως ή άλλως αυτές οι εξεταστικές νομίζω ότι είναι για να κερδίσεις.
0: Κάτσε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είναι και η ώρα παραξενή, σε αρέσει Κωνσταντοπούλου. Θα μπορούσε δηλαδή να είστε μαζί.
1: Φτιάχνει το πως έτσι. Αυτό το.
0: Δηλαδή, αν ήσουν ελεύθερο και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσε να είσαι μαζί.
1: Άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
0: Άνετα, ε.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τι θα τις έλεγες.
1: Ε, θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
2: Τι θα τις έλεγες, είναι δύο μέτρα. Θα πήγαινα από κάθε κάτι. Ζωή! Ζωή! Hello!
0: Μάλιστα. Και άλλο καιρό θα έχει η ζωή πάνω και άλλο καιρό θα έχει πάνω και σκάτω.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιακάδα με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αυτό αργά το μεσημέρι στο Αλεκανοπέδιο. Η Παρασκευή θα έχει κάποιες συννεφιές, αραιές κατά βάση, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και μόνον αυτό. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι, μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί στους 14 βαθμούς, ενώ και το μεσημεράκι δεν φαίνεται να ξεπερνάει ο υδράγυρος στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα υπάρξει κάποια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, μες την ημέρα θα συννεφιάσει αρκετά, θα εγκλωθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι αρχικά, από το βράδυ θα στραφούν σε πιο βόρειους και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Η Κυριακή το πρωί θα έχει κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά του νομού, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής θα επικρατήσει αρκετός ήλιος με λίγα σύννεφα. Ο βοριάς όμως θα είναι δυνατός στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 23 βαθμούς Κελσίου. Και οι πρώτες δύο ημέρες επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να κυλήσουν με λιακάδα. Γενικά έναν βοριά στα 5 με 6 μποφόρ, αρκετή ψύχρα, φυσιολογική για την εποχή, με μέγιστες τιμές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 4 λεπτά. Ποιο είναι,
1: Ποιο είναι εκεί που αυτό.
2: Αυτός
1: που τραγουδάς.
0: Ένα μονομπένζινο, αυτός αγαπημένος.
1: Αυτός που χοροπηδάει, το φτιάχνω. Κάτι
0: στάσεις λίγο, όλοι στάζεστε σήμερα.
3: Μου στείλε μήνυμα η Πολυκάρπου ότι θα σε σκάσω, λέει, με αυτά που σου κάνω.
0: Βέβαια, γεια σου Έλενα μου, γεια σου Έλενα Πολυκάρπου.
3: Ό,τι και να γίνει, σε στηρίζει αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, είναι τρομερό.
0: Και όπου τη μιλάει μαζί μου, στηρίζει την Άνση.
1: Έβαλε για σένα την
3: Α, το φίδι το κολόγο.
0: Αλλά πολύ καλή δημοσιογράφος, πολύ καλή.
3: Καλή είναι, τι να την κάνω.
0: Όχι, καλή είναι.
3: Σφάζονται τα πόδια τη.
0: Ναι, σφάζονται, αλήθεια είναι αυτό. Είναι κολόνα.
3: Αυτή όμως καινούριο και ξέρω ψωμί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παιδικό τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο έτσι μια παιδική φωνούλα και τι θα ζητήσετε, από πού μας παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ και είσαστε με τη μαμά, τον μπαμπά και μπορείτε έτσι να μιλήσετε αφού οδηγεί ο μπαμπάς ή η μαμά. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, Νίκο, άνοιξε το τηλέφωνο, άνοιξε τη γραμμή για να ακούσουμε λίγο παιδικό τραγουδάκι. Τι ωραία που ξεκίνησαν έτσι και τα σχολεία. Δεν λέω τώρα εγώ. Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Ω, χαίρετε, τι κάνετε, ποιοι είστε, πώς είστε, πού είστε, πώς είστε.
5: Με λένε Ήριδα.
0: Ήριδα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ωραίο Ήριδα. Δεν έχεις δεύτερο όνομα, μόνο ένα.
5: Έχω.
0: Πώς το λένε.
5: Ειρήνη.
0: Ήριδα Ειρήνη, είδες που το ήξερα.
2: Τι ωραίο.
0: Ήριδα Ειρήνη, μάλιστα. Πολύ ωραία. Είδες που το ήξερα ότι θα έχεις δύο ονόματα. Ήριδα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς.
5: Της Χάντριξ.
1: Πώς. Της Χάντριξ.
0: Της Χάντριξ, το
1: ξέρεις, Νίκο. Ποιο από
0: τις Χάντριξ. Το ξέρει, εντάξει.
6: Έχει πολλά.
0: Έχει πολλά, θα βάλουμε
1: το Golden θέλει.
0: Το Golden μάλλον. Να σε ρωτήσω, Ήριδα μου, τι τάξη πηγαίνεις.
5: Δευτέρα.
0: Και πώς είναι τώρα που είσαι στη Δευτέρα, σ' αρέσει που πηγαίνεις σχολείο.
5: Ναι.
0: Άμα σου έλεγα ότι σε μια εβδομάδα έχουμε ξανά διακοπές καλοκαίρι, θα σου άρεσε.
5: Ναι.
0: Χειριδά μου γλυκιά. Και πώς τη λένε την καλύτερη σου φίλη στο σχολείο.
5: Κωνσταντίνα.
0: Α, είσαστε στο ίδιο θρανείο μαζί.
5: Ναι.
0: Α, και πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, μωρέ, Ήριδα, που μας πήρες τηλέφωνο. Θέλεις να πεις κάτι εσύ έτσι, να το αφιερώσεις κάπου το τραγούδι σου αυτό. Σε κάποια φίλη σου, σε κάποιο φίλο σου.
5: Στις
0: φίλες σου. Πολύ ωραία. Ήριδα, τώρα σε αυτό που θα ρωτήσω θα φωνάξεις δυνατά. Ναι.
5: Ναι.
0: Ωραία. Ήριδα, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος με ένα άλογο, να είναι μπροστά αυτός έτσι σαν αρχηγός και από πίσω του να έρχονται όλοι, όλα τα καρτούν, όλα τα Mickey Mouse που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά πιο μπροστά από όλους, πάνω σε ένα άλογο, είναι ένας κύριος με ένα μάτι κλειστό, με ένα καπέλο, με ένα χέρι και έχει ένα γάντζο και ένα πόδι ξύλινο και έχει και ένα καράβι. Ποιος είναι, Ήριδα?
5: Ο καπετάνιος.
7: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα Φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτα πακέτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό. Σφαίρα.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον

0: η αποστολή σε ΑΔΕ και πελάτες ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μας αρέσει να

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά...
2: Μπαλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μην το πει! Λέω, μην το πει!
1: 12 λεπτά μετά από τις 8, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι, Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γιώργος Λιάκος.
0: Πανάκη Τζοτζάτο.
1: Και Νίκος Καλούδη. Και Βαλάντης για την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαφατού. Ας το δω μυαλάρ. Σε πάω εδώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
4: Original.
2: Καλημέρα Βαλάντη.
4: Good morning. Just give me a minute please. In Kilims Coverts.
1: Μου το είπε από χθες ότι είναι εκεί.
4: Jefferson Airplane είναι πάρει.
1: Βαλάντη, τι έχει μείνει από τα.
4: Είμαστε σχεδόν ξεπολυμένοι.
1: Να πούμε όμως ότι δεν ξέρει ο κόσμος να καταλάβει. Στο πρέσβη Κίμπερλι, η κυρία Κίμπερλι πουλάει τα πράγματα από το Jefferson House, την πρεσβεία. Ναι, εδώ την πρεσβεία. Πουλάει τα πράγματα, κάτι καναπέδες, κάτι αυτά από 80 ευρώ μέχρι 150 ωραίες τιμές.
4: Εγώ έχω κάνει τιμές, γι' αυτό είναι η.
1: Πήρες τι κάνει κανένας ευρώ.
4: Είμαι από το πρωί εδώ πάνω. Πάνω από την πρεσβεία είμαι.
1: Την Κύπρη την είδες.
4: Την Κύπρη, ναι, πώς την ξύπνησα. Ήταν με τον Μπουρνουσάκη, την πορεία μου.
2: Περιποιημένη. Μα έχουν σχέση με την Κύπρη.
4: Κάτι ποδαρονιχάκια έχει βάψει, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δικιά σας, η Κύπρη.
4: Είναι η εμπομπά, είναι αυτή η μελαχρινή βέρα. Εγώ κοίταξα και ρίζε.
1: Μελανόρι.
4: Είναι η μελανόρι με ένα μάτι έτσι, σαν την Κλεοπάτρα.
1: Από πού λες να είναι, από πού λες να είναι.
4: Αιγύπτια πρέπει να είναι.
2: Αιγύπτια.
4: Αιγύπτια, ναι.
1: Αιγύπτια. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία,
4: έχει ωραία, ωραία πράγματα.
1: Τι έχω έχει, κάτι... τι σου έκανε εντύπωση.
4: Λοιπόν, να σε πω τι μου έχει μείνει τώρα, έτσι. Ναι. Έχει ακόμα κάτι χαλιά, ένα ωραίο χαλί με τον Bush.
1: Με τον Bush.
4: Ναι, είναι σαν θάμνο αυτό, γιατί το λένε The Bush. The Bush carpet, έτσι το λένε. Έχει ωραία.
1: Δεν τίποτα, ρε παιδί μου, ότι εδώ το πάτησε από το πόδι του ο Τάδε, α πούμε.
4: Φυσικά, έχει εδώ μου λέει, έχει το Τραμπ. Έχει το Τραμπ κολόχαρτο, μπορεί.
1: Αλήθεια.
2: Εγώ το έκανα, παιδιά, του κλείσα τη γραμμή.
3: Βαλάντη!
6: Τι έγινε, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Ξανασυνέδεσαι τώρα εσύ, Νίκο, με το CB.
2: Κατά λάθος.
1: Μα τι δουλειά έχεις εδώ εσύ αυτό μετά.
6: Περίμενε, Νίκο, περίμενε, περίμενε.
1: Μα τι δουλειά, πρώτη φορά τι συμβαίνει αυτό στα 15 χρόνια.
6: Τι αμήχανη στιγμή είναι αυτή, παιδιά, τώρα.
1: Δεν υπάρχει αμήχανη στιγμή. Έλα, παιδί.
6: Έλα, εντάξει.
4: Είναι, πέρασα πάνω από το τέτοιο τώρα, εκεί που είναι το οπλοστάσιο. Ναι. Κόβεται το σήμα το CB, είναι όλα νικρή ζώνη.
1: Καταλαβαίνετε. Τι είπανε, ποιο άλλο πάτησε.
4: Έχει τέτοιο του Τραμπ, που είναι γκουφέ, αλλά φαίνεται ότι είναι μόνο η χωρίστρα του Τραμπ. Δεν έχει πρόσωπο από κάτω. Και αυτό είναι πιάνει. Τέλο πάντων, θα το δείξω.
1: Κάτι που σε έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, έτσι κάποιο πολυέλεο κανένα.
4: Κοίταξε, είχε πολύ ωραία τέτοια κεντήματα με του Κέννεντι. Κεντήματα, αλλά τα είχα και στο χωριό αυτό.
1: Τι τα κάνει εσύ, ρε
4: παιδί. Αυτά είναι, φεύγουν, ξέρει, φεύγουνε.
1: Δηλαδή και θα βγει τώρα στι γειτονιέ και θα πουλά, έλα, έχω κυλίμια από την Κέμπερλι.
4: Έλα το κυλίμι την Κέμπερλι.
2: Ωραία δεν είναι. Κυλίμι
1: Κίμπερλι.
4: Έχει φλοκάτι.
1: Ωραίο το κυλίμι Κίμπερλι.
4: Κυλίμι Κίμπερλι και φλοκάτι Τραμπ που είναι η πορτοκαλί.
1: Πώς το φωνάζεις.
4: Φλοκάτς. Κάτσε να σε πω και την κίνηση από λάμπο. Έχουμε πολλή κίνηση εθνικά οδό κατεβασμό και ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχουμε πολλή κίνηση κλασικά πυγμένο όλο το κομμάτι και από Χαρδέ μέχρι Μαρούσι. Έτσι στην Αττικιά, επαναλαμβάνω, 1-2. Έχουμε κίνηση κάτω στην παραλιακιά μετά το ελληνικό πιάνει μέχρι πού να σε πω εκεί πέρα που στρίβεις να πούμε δεξιά για να βγεις στη Συγκρού. Έχει πολλή κίνηση και εκεί από το... Σοφάει αυτό, τι έχει πάθει σήμερα. Δεν μπορώ να το φτιάξω. Έχει από τον Sky μέχρι τον Πειραιά εκεί πέρα όλο αυτό το κομμάτι παλιά Ποσειδώνος.
1: Είναι κοκκινό χώμα με πόνια καρπούζια και περιλυγυρίμε.
4: Τι πόνια καρπούζια. Τραπεζάκια, μπαμπού, κίμπιρλι, κιλίμ, φλοκάτρα.
7: Για 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Να τσεκάκω, θα πάρεις την πολιτική νοτρομάρα σου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: ταιριάζουν σε αυτό το χώρο και γενικά οι άνθρωποι έχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά. Για τους πελάτες εκτός Αττικής μπορείτε να υποστέλλετε ό,τι θέλετε και τα δείγματα να σας στέλνουν για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικά από όλη την Ελλάδα μπορείτε να μιλήσετε με την Effort Design. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα έπιπλα από εδώ και πέρα. www.effortdesign.com ή γράψτε παπάκι f-4-design να δείτε πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν πάρει από εκεί και πόσο πραγματικά αλλάζει η λογική των επίπλων. Ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αυτή τη λογική. 69-36-10-10-22 Effort Design και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν, λοιπόν, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Κάποτε η γλύκα σήμαινε γλυκά, γλυκά, γλυκά μου. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Ζώδια, παρακαλώ.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για δώστε το δυνατά και καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Πάρε με και πες μου
1: ότι μετανιώ. Με το Κατερινάκι, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κατερινάκι, πετσούλα, πετσούλα.

TikTok Νάνση Αντωνίου. Έρχεται και ο Καλούδης. Ελπίζω και εύχομαι. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, που είστε στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

0: με τους κρυούς. Φροντίστε, λέει, να απομυθοποιήσετε κάποια άτομα που έχετε πολύ ψηλά στην εκτίμησή σας και ίσως δεν το αξίζουν, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Αφήστε τη διέστησή σας να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να κινηθείτε σωστά. Να την πιστέψετε σήμερα τη διέστησή σας.
1: Καλημέρα, Λένα.

Επιδιώξτε, λέει, όσο πιο γρήγορα μπορείτε να αλλάξετε περιβάλλον, μία κίνηση θα σας κάνει πολύ καλό. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα και ένα ταξίδι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Για να μην καταρρεύσετε, φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλαρές δραστηριότητες.

Διδυμάκια, κινηθείτε με γνώμονα τη λογική και αφήστε το συναίσθημα στην άκρη. Είναι η μόνη διέξοδος για να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Επειδή μόνο εσείς γνωρίζετε το συμφέρον σας, μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.

Παρόλο λέει που αντικειμενικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα, η ανησυχία σας θα παραμείνει και τα ξαφνικά έξοδα θα σας γεμίσουν ανασφάλεια. Από το να κολλάτε στα ίδια και τα ίδια, ετοιμάστε τα πράγματά σας και πηγαίνετε ένα ταξίδι.

0: Πήγε να περιποιηθεί τον εαυτό του Καλλιόπη μου, που είναι ο κούκλος Παναγής. Πάει να περιποιηθεί λίγο, να παραμείνει κούκλος.
1: Μαμά, και περνάω στα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε, λέει, τη διέστησή σας και προσέξτε τι θα κάνετε. Πράξτε ανάλογα, ακόμα και όταν η λογική σας υπογορεύει άλλα. Εσείς θα πάτε με το συνέστημα σήμερα, όχι με τη λογική. Είναι δύσκολη καιρή για να το παίζετε ήρωες. Μη συζητάτε με ανθρώπους που δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αλλά θα σας μπερδέψουν περισσότερο. Μείνετε στο ένστικτό σας σήμερα, στην καρδιά σας.
0: Γεια σου, Ράνια.
1: Ευχαριστώ.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27510 76037
12: και 6944 411 643.

0: έτσι λοιπόν, να μην μας νοιάζει. Να πατάμε γκάζι και να φεύγουμε, όχι να πατάμε γκάζι για να τρέξουμε.
1: Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Αργυράκο μου, καλημέρα στον Νάσο, στον Λάβριο.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αργύρη. Θανασία μου, καλημέρα στη Σφίνα. Και περνάω στους τοξότες. Η φόβη που έχετε γύρω από τις διάφορες σχέσεις σας είναι εύλογη, αλλά μάλλον το παρακάνετε με τους φόβους σας οι τοξότες. Από τα μισά της μέρας θα νιώσετε έτοιμοι για πιο εντυπωσιακά πράγματα. Ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο όμορφα. Μην τους ρωτάς.

0: Θα πω καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη και στον Καλούδη που είναι εγώ κεράκια. Άντε και στη Φρόσο. Ισορροπήστε σε αυτά που θέλετε.
1: Πρέπει να το αποδεχτώ.
0: Και σε αυτά που μπορούν να γίνουν. Έχετε αρκετά θετικά στοιχεία προς αξιοποίηση και η συμπαράσταση δεν θα σας λείψει. Μην υποχωρήσετε σε θέσεις και απόψεις τις οποίες είστε κατασταλαγμένοι εδώ και καιρό. Μην αλλάξετε θέσεις. Διάβαζα τώρα στη φίλη μου την Αθηνά που έλεγε ότι μπαίνει η ανάδρομη η Αφροδίτη στο Σκορπιό. Δεν είναι, λέει, η περίοδος για να κάνουμε πράγματα, π.χ. να αλλάξουμε χρώμα μαλλιών. Πράγματα που στην εμφάνισή μας που μετά θα γίνουν πιο μόνιμα και δεν θα μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Πλαστική, ας πούμε, μην κάνετε τώρα. Εσύ!

0: γυρνάω στους υδροχώους γιατί έρχεται και ένας λογαριασμός. Παρόλο που η λογική και το συνέστημα πολύ συχνά βρίσκονται σε κόντρα μέσα σας, θα βρείτε τρόπους για να έρθετε πιο κοντά στους στόχους σας. Αν θέλετε να καταλάβετε αυτά που σας λένε οι άλλοι, προσέξτε τα αυτά που σας λένε, γιατί γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνετε, δεν τα προσέχετε. Πάμε και στο λογαριασμό για να κλείσουμε. Δεν θέλω να χρωστάμε τίποτα.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει.
0: Κλείνω με τα ψαράκια. Με γνώμονα τη χρησιμότητά τους, επιλέξτε το πρόσωπο που θα χρειαστεί να σας πλαισιώσουν, γιατί μέσα από αυτά θα προκύψουν έξυπνες ιδέες για εσάς. Αποφασίστε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό και να είστε γνώστες των δεδομένων.
2: Ευχαριστούμε, Crazy Ghost.

0: το λογαριασμό. Θα πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και πάμε.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Τα ράτσα νέα γενιά με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνει μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνει, τελειώνει.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδη παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάρτιζαμε Θράκων.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Γκαγκά. Λέει 112 πριν από τη σειρά, ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής που ο Παναγής λέει ότι πρώτη φορά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Δεν έχουμε ξανασυναντήσει
1: κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο, για να δω, γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα πει.
2: Αν έσπασε η οθόνη του κινητού σου, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, jobfind.gr. Ανεβάζεις το βιογραφικό σου, ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση στον κλάδο που θες, να δεις τις διαθέσιμες θέσεις. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: δίλημα μας στείλετε σήμερα.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της, λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα το. Εσύ γιατί αρχίζει και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει, ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
0: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνω, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα.
2: Καλέ, αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
0: Για το μόριο.
1: Ο άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Ναι. Τζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να
2: κάνει. Να μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγία, να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγία, γιατί μου το είπε ο Παναγία το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που, ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Yeah. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Δεν μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον εμάς μας θέλει.
2: Ποιος άνοιξε παρά τη λύση. Κοίτα τι έπαθα τώρα.
0: Παναγία, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται.
1: Α, αυτό
0: εννοώ.
1: Και το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν είμαι πλαστικός
1: χειρουργός. Μπορεί να μικρύνει, Γιώργο.
0: Λοιπόν, το ζήτημα
2: και
0: είναι.
2: Τι το κάνεις αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιες.
2: Μαλάκα, το περιλαμβάνει.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες.
2: Ένα κομμάτι του αυτού μου.
0: Ρέσεις.
3: Απαλληλικό
2: δέρμα. Τι
0: είναι αυτό. Έχουμε ακούσει και. Σταμάτα, μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μα λέει, γιατί δεν το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει και ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω μικρού ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν το απολαμβάναμε για αυτό το λόγο. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μωρό του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν. Ναι, βέβαια, έχει ξανά και μια.
1: Είναι Νάνση.
2: Όπου να είναι μπαίνεις.
1: Νάνση είναι τι.
2: Όπου να είναι μπαίνεις.
4: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ιστορίες εκτός.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
4: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε. Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ τη Νάνση.
0: Εμείς κάναμε σχέση και είμαστε τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
4: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, τέλος πάντων.
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
1: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείται ένα μεγάλο.
0: Όχι, ας νούμερα και τα αυτά τώρα. Κάτσε, γιατί
2: επιστημονικά πάρα.
4: Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
1: δεν.
0: Να σε αυτό το σεστούμε το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνει.
1: Δηλαδή, περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρέτε, χαίζεσαι ένα λεπτό.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπο γδύθηκε μπροστά σου.
4: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα, το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοεί, δεν γδύθηκε.
4: Δεν γδύθηκε, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα δεν σα
1: το πιασε, το ψηλάφισε.
4: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα, μα
2: ψηλάφισε.
4: Δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδε γυμνό.
4: Όχι.
1: Και άμα ήταν.
4: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καλά, εγώ δεν το
0: είδα. Και αν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μην.
1: Καλά, σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστέ που βάζανε τρει κάλτσε.
1: Βάζανε τραγουδιστέ τρει κάλτσε.
4: Παιδιά, είχαμε βγει. Και τι σου ότι δεν είχε μελιτζάνα.
2: Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίζει και να κάνει.
0: Ευχαριστώ
2: να
0: σου πολύ ωραίο πρωινό μα σήμερα.
4: Γρηγόρη, μου είσαι σπιτό.
1: Μαύρη μέρα.
0: Δεν πειράζει. Πάμε λίγο όμω στην Αλεξάνδρα.
1: Και που ξέρει ότι δεν λέει για σένα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή ευγιά.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχά να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Δεν σκάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα.
1: Χαλί,
0: αυτό.
1: Έτσι,
0: να σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό ναι. είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να απολαύσει
4: τη
0: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση. Ναι. Άμα βρει.
2: Σίγουρα
1: κάποια,
2: δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Κάποια...
2: Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρει, ίσω υπάρχει κάποια στάση που να μπορεί να.
0: Μου έστειλε εδώ μια φίλη μου, κλαίνει χείρε, κλαίνει και παντρεμένε.
1: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο και αυτή τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι να. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορεί να απολαύσει όμω το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο.
4: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσει φίλων μου που του έχει.
0: Ό,τι πονάει, αξίζει. Και είναι δύσκολο.
4: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό
4: και...
1: πήγα.
0: Να μην υποφέρει.
1: Κάποια στάση, ρε παιδί μου, που να μην υπάρχει.
4: Και ο άνθρωπο που έχει ξέρει πώ να το χειριστεί. Συνήθω.
1: Πείτε μα, ρε παιδιά, πώ το χειρίζεστε.
4: Καταλαβαίνω τη δυσκολία τη όμω. Αλήθεια τη Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: κοίτα, και για μας, τι και εννοούμε... για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι, και αυτός δεν το
4: ευχαριστήκε.
1: Το πρόβλημα.
2: Και αυτός δεν το
4: ευχαριστήκε.
2: Όσο...
1: Ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
1: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε και αυτό. Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό.
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
0: Να τα πούμε. Τώρα αυτό που κάνει είναι. Μα είναι άσχετο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο-τρεις επικοινωνίες. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση.
4: Υπάρχει.
1: Τι.
4: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
4: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα.
1: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
2: Δεν υπήρχε
4: ήταν μια έξοδος, ρε παιδί μου.
2: Τελευταία έξοδος.
1: Αυτά έκανε σου one night stand.
4: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι μια έξοδος.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά αισθάνομαι ηλίθιος να ξαναρωτήσω.
4: Ναι, μου υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μία φορά.
2: Α, μία έξοδος.
0: Δεν κατάλαβες ότι έχει εκεί πέρα κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένας, πίστεψε με, αλλά
4: δεν πειράζει.
0: Κουβαλάει μπαζούκα. Εσύ μπορείτε να μην συνεχίσετε την κουβέντα αυτή τώρα.
4: Φιληθήκαμε, ρε Νίκο.
0: Το μπαζούκα που σκεφτόταν.
1: Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντση το κατά το είδε.
4: Ναι. Το κατάλαβα.
0: Ναι, είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα. Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
1: Τι κακό με βρήκε με! Να!
0: Καλά, τέτοια. Γελάει ένα.
1: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε, εσύ αυτά να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, εσύ λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
1: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
0: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
0: Ναι, ρε, μαλάει.
2: Επειδή έχουμε αστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 cm. Έχω πλέον τζάμπα πλακάκια.
0: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου, Βιάννη. Το όνομά σου.
5: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Έχεις κάτι να πεις για αυτό το δίλημα, γιατί μας έχει φέρει σε
2: αμηχανία. Ναι.
5: Επειδή μου έχει τύχει από γνωστό φίλο. Αυτό λεγόταν ελεφαντίαση.
0: Ναι. Υπάρχει και αυτό.
5: Ναι.
1: Να ρωτήσω όρος, κάτι, παιδιά, όμως τώρα εδώ.
0: Κάτσε να μιλήσω
1: αυτό άνθρωπο. Μα γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
6: Σφαίρα944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
15: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
16: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό,
0: ναι,
16: που έχει πρόβλημα, Το έχει μεγάλο το μόριό του. Και γυναίκα του πάθαινε συχνά αιμορραγίες από αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια τώρα.
16: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Τότε αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε...
16: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω, υπάρχει δακτυλίδι.
4: Ορίστε κυρία, είναι ενημερωμένη.
0: Τι δαχτυλίδι? Τι δαχτυλίδι?
16: Ειδικό δαχτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος, που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
4: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
1: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει.
0: Έχει stop δηλαδή. Έχει stop.
16: Έχει stop.
0: Ναι, οκ.
16: Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά Όσο μεγάλωνε, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε μπήκε το δαχτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα. Μάλιστα.
4: Μετά το δαχτυλίδι όλα ηρεμούν.
2: Ναι.
16: Αλλά μου τύχε και εμένα.
0: Τι σας έχει τύχει, για πείτε μας.
4: Αυτό δεν το περιμέναμε.
16: Κάποιος σύντροφος, έτσι, με μεγάλο μόριο, παιδιά, δεν αντέχεται εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
4: Δαχτυλίδι, Γρηγόρη.
16: Άμα βάλει δαχτυλίδι, μια χαρά είναι όλα.
0: Δαχτυλίδι. Ενώ δαχτυλίδι δεν είναι ότι γάμου να σας παντρευτεί.
1: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι ενστόψου.
4: Το δαχτυλίδι θα του πέφτει.
16: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό με.
4: Οπότε θα είναι όλα καλά.
0: Μάλιστα.
16: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε αυτός ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί συζητάγαμε. Μου λέει: τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέω: γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό, μου λέει.
0: Δηλαδή, εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο.
16: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
16: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστήσει.
0: Όταν δεν το ευχαριστήσει.
4: Να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, και τον Αλμάδο, Μπάμπη.
0: Όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
2: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Θέλω να σα πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
2: Να το έχω ακούσει. Έχει και αυτό προσωπικό. Δεν έχει μόνο εσεί, μαντάμ.
0: Έχω ακούσει και εγώ. Τι να πω, να πω ψέματα. Τόση ώρα κρατιέμαι.
2: Γιατί πηγαίνει τόσο φλέρι.
0: Ψέματα.
1: Να την πω την ιστορία.
0: Δεν θα πω, δεν λέω καθόλου στο λόγο μου κιόλα. Και ξέρει τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Εγώ ήμουν να σε ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Ποιος? Εσύ το πιστεύεις αυτό ότι ήσουν έτσι.
0: Ναι. Συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
1: Τι εννοείς, το τρομπάρι και το ξετρομπάρι.
0: Όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Είχε στόπ αυτή. Να σε καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.
16: Ήταν
0: μεγάλη. Έτσι ήταν.
1: Για βάλε λίγο. Άλλη μια γραμμή.
2: Πες μας για σένα, πες μας τώρα.
0: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
17: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
17: Να κάνω μια, ρε παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
4: Ναι. Έχουμε αγχωθεί τα μάλλα.
17: Λοιπόν, για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το σέρα κούργιο, να κάνω μια τράμπα με το δικό μου.
4: Ναι. Σωστός.
1: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα, ρε αδερφέ, πες τα.
17: Ναι, τώρα πάμε, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
0: Στο κρεμασμένο.
1: Ναι, ακριβώς.
17: Άντε, καλημέρα.
0: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το απόλαυσε, δεν το απήλαυσε, έφυγε. Είδες που τελικά... τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία από το 211-7007-931. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά είδες ότι και οι γυναίκες τελικά έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι, νομίζουμε καμιά φορά εμείς οι άντρες που όπου να είχαμε.
1: Καλά, εγώ να είχα και θα την έβρισκα τη λύση.
0: Ναι.
4: Όχι, παιδιά, μην το λες.
0: Και όμως μην το λες, φίλε. Βλέπεις οι αρχαίοι.
2: Καλά, είσαι με την τζουτζούν.
0: Πάνε μέτρο.
2: Πάνε τζουτζούν.
4: Εντάξει, ο Παναγιώτης το λέει γιατί είναι 8 εκατομμύρια.
1: Τουλάχιστον έβγαλα εδώ όμορφα παιδιά.
0: Πάνε μέτρον άριστον, φίλε. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, όλα χρειάζονται με μέτρο, αδερφέ. Παρακαλώ.
1: Δώσ' μου στα 25 και θα δω εγώ θα τα κάνω.
0: Καλημέρα.
2: Τι θα θες εσύ αυτό.
0: Καλημέρα.
18: Αυτό που είπατε τώρα είναι το σωστότερο. Πάνε μέτρο Άριστον.
0: Ναι.
18: Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο που είναι έτσι, όπως περιγράφεται.
2: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπω σήμερα.
0: Ναι, ισχύει.
18: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτη δηλαδή.
2: Mm-hmm.
18: Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
0: Φαντάσου.
18: Τον διώχνουνε, αν θέλετε το πιστεύετε.
0: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
4: Γιατί...
0: Το έχω ακούσει τώρα, πολλές.
1: Τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτό το λόγο.
0: Τι λες, ρε,
4: όχι, ρε, είναι στενάχρονο.
18: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό, Παναγία, αυτό είναι καταστροφή.
0: Καταστροφή είναι, αδερφέ.
18: Καταστροφή και κατά. Είναι 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
0: Βλέπεις.
4: Είναι πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό που δεν
18: βλέπει. Ακόμα και στον οίκο ανοχής.
0: Όταν συγγνώμη λίγο τώρα, έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
4: Καλά, ρε παιδιά, πριν λίγο δεν σας το είπα εγώ.
16: Δεν μπορεί.
4: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
16: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε.
0: Συμφωνώ.
16: Είναι πρόβλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Τώρα συγγνώμη, να κάνουμε να μείνουμε και κάτι. Αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι. Πιο πολύ θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα. Τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Να, δηλαδή χωρίζει. Χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Εγώ δεν τη πω να
0: χωρίζει. Συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
4: Είναι
0: μια χαρά.
1: Γρηγόρη μου, άμα δεν ευχαριστήσει
0: το σεξ. Ταιριάζουν μαζί. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα λοιπόν
4: αφήνεις
0: λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
4: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών. Η Αλεξάνδρα.
0: Αν και εσύ μας έχεις πει 50 φορές, σας έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 12 χρόνια μαζί.
1: Είμαστε και εμείς εδώ.
4: Ήμουν 22, λέω.
1: Θέλω να σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
4: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν χτυλίδι.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία που θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
1: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η στοά του. Ναι, είπαμε, δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
19: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
0: Γεια σας
19: σε όλη την παρέα.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας και καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε και στην Αλεξάνδρα να κάνει.
19: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
1: Τι εννοείται.
2: Να μείνει όπως έχει.
19: Ναι.
2: Να το προσπαθήσει εννοείται.
19: Να το προσπαθήσει βεβαίως.
0: Ναι.
20: Είστε καμένοι.
19: Όχι, εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
0: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
19: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
0: Όπως.
20: Να βλέπουν ταινίες.
19: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
1: Καλά, και άμα τους έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
0: Να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
2: Παρακαλώ.
0: Από κάποια ηλικία και μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικό ο άνθρωπος.
19: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν.
0: Από
19: βεβαίως.
0: Κάποια ηλικία, από το 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
1: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Λέω 25-55.
19: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
0: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Άσε μας ρε Νίκο. Θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω επειδή θα κάνει σεξ τώρα.
20: Αλήθεια.
0: Αν είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό είναι. Μετά τα 60. Πες έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
20: Δεν θέλει έναν άνθρωπο.
0: Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω τι ορμέ.
20: Στα 70.
0: Άσε ρε Νίκο, στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε, έχετε χαζέψει με το σεξ.
20: Όχι, άμα θέλω να κάνω σεξ.
0: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα.
1: Άιτε
0: τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξε έναν άνθρωπο επειδή. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πόσο ρε φίλε.
20: 1000%.
1: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
0: Αλήθεια.
20: Στα 30, στα 30 ρε παιδιά. Στα
0: δηλαδή από το 100 πόσο σου λέω. Δηλαδή για να μείνεις με μια γυναίκα μαζί, πόσο τη εκατό είναι.
20: 1000%.
0: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπάς, είσαι ερωτευμένος.
20: Δεν θέλω. Όχι.
0: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγεις.
20: Φεύγω.
0: Μάλιστα.
19: Δεν φεύγει.
0: Ωραία.
20: Υπάρχει. Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Μάλιστα. Και να κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
0: Το δέχομαι, Νίκο.
20: Και να βλέπουμε το και
0: το δέχομαι αυτό που λες. Άλλοι
4: επαναλήψεις. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Επαναλήψεις.
0: Ο Νίκος.
2: Το ξανάβαλε.
1: Και η Νάντση από την
4: Ελλάδα. Στα 30, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
19: Να είστε καλά, καλά που σας άκουσα.
1: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ Πρίαμος που μας ακούνε.
4: Την καλημέρα
2: μας.
4: Καλές δουλειές.
2: Ότι πέρα από την ελεφαντίαση που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη. Που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή η περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
0: Είσαι
2: και μετά έκανε.
0: Ελάτε με αυτόν και συνενικό. Εσύ τον αφήνετε και λέει τέτοια
1: ουσία. Πάντω εδώ μου στείλανε ένα μήνυμα.
0: Και εγώ.
1: Παναγή λέει καλημέρα. Το δαχτυλίδι Πέου είναι για μεγαλύτερη διάρκεια και απόλαυση.
4: Όπως και, όχι,
1: περίμενε. Όπως και καλύτερη στήση. Μία πολύ καλή λύση που μπορεί να γίνει είναι επέμβαση μίκρυνση Πέους αν το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
0: Το τηλέφωνο έχουν σπάσει, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο. Έχουν πάει και τέταρτο. Ειλικρινά είναι ένα θέμα. Αλεξάνδρα μου, δεν ξέρουμε τι να σου πούμε. Ειλικρινά.
1: Το πρόβλημά του να είχαμε.
0: Ναι, πραγματικά. Όχι, δεν θα ήθελα να είχαμε το πρόβλημά του. Καλή τύχη. Προσπάθησε το. Αν θες πηγαίνετε και σε ένα γιατρό. Μήπως υπάρχει κάποια λύση. Γιατί εμείς τώρα μπορεί να λέμε βλακίες εδώ. Αλλά.
3: Καλά είναι και τα 23, καλά είναι.
0: Εντάξει. Καλό παιδί να είναι.
20: Ναι,
0: καλό παιδί να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
26: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
27: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
26: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
28: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
29: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
28: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
30: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
31: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
32: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
33: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
34: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ήθελα να πω χθες κάτι και αυτό δεν έχει να κάνει επειδή εργάζομαι στον Αντένα. Το λέω γενικά γιατί έχετε καταλάβει εδώ πέρα ότι μας αρέσει, το λέμε πάρα πολύ, όπως έχουμε μιλήσει για το Σόι και για διάφορα άλλα σύριαλ που είναι καταπληκτικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια χθες για αυτό το σύριαλ, το Αγκάθι και Κρίνο, που ήταν ένα από τα ωραιότερα σύριαλ που είδα τα τελευταία χρόνια. Μια καταπληκτική δουλειά. Και επίσης και το Dirty μου άρεσε πάρα πολύ. Χθες με το Κινάς, επειδή δεν βλέπει και πολύ ελληνικά σύριαλ, γιατί είχε εθιστεί με τα ξένα σύριαλ και είχε ανεβάσει λίγο τον πύχη της με τα αμερικάνικα μέσα της πλατφόρμας. Πρώτη φορά σε είδα χθες να κάθεσαι με τέτοια.
1: Μα ήταν πολύ ωραίο.
0: Να δω το Αγκάθι και Κρίνο. Και έτσι εύχομαι ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει, γιατί μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά που σχεδόν αγγίζει κινηματογραφικά πρότυπα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραίο σενάριο. Το σενάριο, ακούς, το σενάριο είναι, Παναγή. Κάποιος έχει σκοτώσει τον αδερφό μιας κοπέλας. Και ενώ δεν τον έχει στην πραγματικότητα σκοτώσει αυτός, δηλαδή κάποιοι τον βάλανε να πάει αυτός φυλακή για να μην πάει κάποιος άλλος. Εκείνα τα χρόνια, κάπου το 60, κάπου τη δεκαετία του 60. Και η κοπέλα ορκίζεται όταν μεγαλώσει να τον εκδικηθεί. Και όταν είναι στη φυλακή, του στέλνει γράμματα ότι αυτό και δημιουργούν μια σχέση από μακριά. Και όταν βγαίνει έξω, τον περιμένει για να παντρευτούν. Και παντρεύονται. Και αυτός το ξέρει ότι αυτή είναι η αδερφή του. Αυτή δεν ξέρει ότι το ξέρει, γιατί με ένα κάτι το καταλαβαίνει.
2: Πλάκα κάνει.
0: Τώρα σου μιλάω για ένα καταπληκτικό σενάριο, μια καταπληκτική δουλειά. Ξαναλέω, πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να δώσει την ευκαιρία στο Αγκάθι και Κρίνο και να το απολαύσει. Χθες ήταν να πάω κάπου και δεν πήγα μόνο και μόνο για να το δω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για την πολύ ωραία δουλειά αυτή. Μπορεί να έχουν γίνει και άλλες πολύ ωραίες δουλειές και από όλα κανάλια, δεν το συζητάω. Συγγνώμη, αλλά χθες είδα μόνο αυτό, γιατί έχει τις πρεμιέρες τις καινούργιες και καθόμαστε και βλέπουμε τα καινούργια σύριαλ που βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Βαλμά. Αυτός ο Βαλμάς που σας είπα το περιστατικό, δυσκολεύομαι όπου πηγαίνω, μου λένε τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Και μου
2: θυμίζει. Θα μας στείλουν και εμάς ένα ψυγιάκι.
0: Ναι, σου είπα. Και τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να βρεις. Οι ποσότητες είναι λίγες και όπου το βρείτε, πραγματικά πάρτε το, μια φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, από ένα μικρό χωριό της Ορεινής Χαλκιδικής, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, ελληνικό γάλα, ελληνικότατο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τιμή στη χώρα μας που έχει τη φέτα Βαλμά, τιμή. Και εύχομαι πραγματικά να την συναντήσετε και να τη δοκιμάσετε. Όπως και το Κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, γιατί υπήρχαν κάποτε και άλλες φέτες ωραίες. Εσείς που τρώτε φέτα, γιατί έχει ανεβεί και πάρα πολύ τώρα οικονομικά και θέλουμε αυτό να το κάνουμε μια άλλη φορά συζήτηση, γιατί να λέμε πάντα αλήθειες εδώ. Υπήρχαν πολύ ωραίες φέτες, που όμως, πείτε την αλήθεια, τώρα τις παίρνετε και δεν έχει καμία σχέση η γεύση που είχαν τότε παλιά. Το γιατί, άλλη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε και αυτή αν θέλετε. Ευτυχώς, πραγματικά το λέω, και δεν μπορεί να βρεθείτε και άλλη ωραία φέτα εκτός από το Βαλμά, δεν το συζητάω. Γούστα είναι αυτά. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Βαλμάς και έχει κρατήσει γερά τις θερμοπύλες στην Ελλάδα στη φέτα. Συγχαρητήρια. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι που θα δώσουμε αύριο.
3: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν

0: Σμαρά για να αναβαθμίσει το φθινοπωρινό σου στυλ. Θα βρει μπουφάν, σακάκια και καμπαρτίνε τζιν, κολάν και τσάντε ώμου πάντα σε τιμέ Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl γιατί αξίζει.
1: Και μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννη που συμφωνεί, μου λέει Γρηγόρη, σε βλέπω τόσο παθιασμένο με το Βαλμά, μου λέει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί τι μου λέει τόσο πάντω, γιατί Γιάννη μου καταρχά μεγάλωσα με Βαλμά, γιατί το διπλανό χωριό ζούσα από την Παλόχωρα Χαλκιδική. Η γιαγιά μου από τότε μα έδινε Βαλμά, από μωρό παιδί δηλαδή με το Βαλμά μεγάλωσα. Και γιατί φίλε ξέρω πώ φτιάχνετε, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Και αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα Χαλκιδική, σε ένα χωριό στην ορεινή Χαλκιδική, θα δείτε ένα ολόκληρο χωριό σχεδόν να δουλεύει εκεί. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, σαν ταινία κινηματογραφική είναι αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Όπω βλέπει κάτι χωριά που φτιάχνουν, α πούμε, σαμπάνιε, κρασί, σοκολάτα, α πούμε. Πώ λέμε στη Γαλλία, υπάρχει το χωριό Τάδε που φτιάχνει σαμπάνια. Που φτιάχνει... έτσι είναι και αυτό το χωριό εκεί πέρα που φτιάχνουν όλη αυτή τη φέτα και είναι περήφανοι. Όλη η Βόρεια Ελλάδα που έχει Βαλμά. Γι' αυτό με ακούσε έτσι παθιασμένο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Beat the Bomb, θέλω να σα πω ότι διάβασα κάτι και ίσω και ο Γιώργο που μιλάει πτέστο αγγλικά. Αν του κάνω την ερώτηση.
2: Of course.
1: Γιώργο, γιατί λέμε Athens,
2: Athens.
1: Στον πληθυντικό
2: Athens,
1: ναι.
2: Η Αθήνα.
1: Γιατί οι Άγγλοι λένε Athens και όχι Athen?
2: Σωστό.
1: Σωστό.
2: Ή Αθενά.
1: Ναι,
2: Αθηνά.
1: Ναι, γιατί, δηλαδή, γιατί λέμε Athens στον πληθυντικό?
2: Αθήνα.
1: Δεν λέμε, Τίνα. Νάνση, και εσύ που ξέρεις αγγλικά.
3: Αθήνα. Ή Αθήνα ή Athens.
2: Ναι, γιατί
4: δεν λέμε
2: New Yorks.
4: Ναι, ή Londons.
2: Δηλαδή, στα Σέρας να το καταλάβω.
1: Λέμε London, New York, δεν λέμε New Yorks, Londons.
4: Αν μας ακούει κάποιος δάσκαλος αγγλικών.
1: Δεν χρειάζεται. Έχω την απάντηση, δεν θα ρωτούσα σχεδόν έτσι. Παρακαλώ. Αυτό το μικρό S λοιπόν στο τέλος κρύβει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα της χώρας, να το μάθουμε. Γιατί στην αρχαιότητα η Αθήνα δεν λεγόταν η Αθήνα, λεγόταν Αθήνε.
2: Αθήνε.
1: Δηλαδή στον πληθυντικό. Και γιατί στον πληθυντικό? Γιατί η αρχαία Αθήνα αποτελούνταν από περισσότερα επιμέρους μέρη και οικισμούς που συγκρότησαν σταδιακά το ενιαίο σύνολο της Αθήνας. Δηλαδή ένας τόπος αποτελούμενος από πολλές περιοχές. Έτσι το όνομα της πόλης έμεινε συλλογικό και πληθυντικό.
5: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Περίμενε, Μπάμπη, να μιλάς λίγο, να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Όχι εσύ, ναι, Μπάμπη, περίμενε.
8: Εδώ θα είμαι.
6: Με πετάγησε. Μπάμπη, μισό λεπτό.
8: Εντάξει.
6: Να μιλήσω με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
8: Βεβαίως.
6: Πώς σας λένε?
8: Γεια σας.
6: Πώς?
8: Πολύ ευχαριστώ.
7: Χριστός.
6: Έλα, Χριστάρα μου, συγγνώμη.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη.
9: Γεια σας, τι λέει, μωρέ.
6: Έλα, Χριστάρα, τι κάνεις?
7: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, παιδιά?
6: Χρήστο μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή, αυτό είναι μπόνους για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης?
7: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
6: Ναι,
7: Μπάμπη.
6: Ναι, περίμενε ένα λεπτό, δεν σε ακούει, πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
9: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
6: Ναι, για πες. Τι θες να το ρωτήσουμε?
7: Μπάμπη, πιστεύεις ότι οι φάκελοι είναι ίδιοι με το πρωί?
6: Α, μισό λεπτό να το ξαναρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
8: Δεν πειράζει.
6: Θες να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
8: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
6: Ωραία, σταμάτα ρε Μπάμπη, πετάγεσαι ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
10: Μπάμπη,
6: παίζεις για 500 ευρώ.
8: Ναι.
6: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
0: ναι.
6: με την μπανάνα, με την κότα,
0: ναι.
6: με την τσιπούρα,
0: ναι.
6: με το στόμα
0: ναι.
6: και με τα μπαλάκια.
0: Ναι.
6: Διάλεξε τρεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
10: Σκέφτομαι κιόλας.
0: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
10: Άμα το πετύχει
0: και... θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικός φάκελος.
6: Ωραία.
10: Τη γλώσσα είναι.
0: Πες μου αν θες να το σκεφτώ κι άλλο,
6: όχι,
0: αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα, τι λες.
6: Μην το σκεφτείς άλλο.
9: Χρήστο,
6: είσαι εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους.
7: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
6: ναι.
7: να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
6: Βεβαίως, αν ναι,
0: το κλειδώνω.
9: Μπάμπι
0: ναι.
9: το λένε. Μπάμπι,
0: αυτή είναι. Τζιπούρα, κότα, στόμα.
6: Ναι, εντάξει, Μπάμπι, ένα λεπτό. Έλα. Πες μας.
10: Τζογαδόρε.
7: Μπάμπι, αν
0: η ερώτηση διάλεξε, είναι.
7: Δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
6: Γιατί δύο.
10: Αφού τρεις
6: θέλουμε.
7: Και μία δώρο σε μένα.
6: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει, ρε
9: φίλε. Μα θέλει να διαλέξει και ένα ο Χρήστος.
7: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
6: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό. Πάμε. Ωραία. Μπάμπι.
0: Ναι.
6: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες τους δύο. Έναν αφήσουμε. Ποια να αφήσουμε?
0: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
6: Την κότα και το στόμα.
0: Εντάξει.
7: Όχι.
0: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις.
6: Εντάξει,
0: έτσι.
6: Την κότα και το στόμα, λοιπόν.
0: Αλλά εγώ έτσι νομίζω.
6: Κότα και στόμα και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε?
7: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
6: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ, αν θέλεις ένα φάκελο, μπορείς να αλλάξεις.
9: Πες του τα αυτά που λέει.
6: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
7: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
9: Και μπαλάκια.
7: Μπαλάκια.
6: Άντε ρε Χριστό.
7: Από πατούσα.
6: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα τι είχε η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα είχε το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
10: Κακό αυτό.
6: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
9: Το
6: Μπάμπι,
9: που τον έχετε,
6: κράτα,
9: ρε παιδιά.
6: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπι.
9: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
6: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα.
0: Έγινε.
6: Το 4!
10: Και γεια σας, δεν πήρε τίποτα. Λέ, αφού το ένα το κάψαμε, αδερφέ.
6: Ναι, το ένα το κάψαμε.
0: Λοιπόν,
10: γεια σας.
6: 4 και 1 που διάλεξε
0: πάμε.
6: Ο Μπάμπης είναι 5.
0: Ωραία.
6: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0. Τι έχεις εδώ εσύ?
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
6: Άστο ρε Μπάμπη. Άρα λοιπόν είναι η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά, Χριστάρα μου.
9: Μπάμπη, έχασες.
6: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε five fashion, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, μια δώρο επιταγή.
9: Θέλεις?
7: Θέλω, φυσικά και θέλω.
9: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλος να πει να του δώσουμε five fashion.
6: Τον άλλον μας έχει σπάσει.
7: Θέλει και ο Μπάμπης να
9: ανσύει. Έχει αυτός γυναίκα.
10: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
9: κατάλαβα. Και την ερασμία. Λοιπόν, Χρήστο μου στέλνει στο Instagram για να σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου από fivefashion.gr που έχει υπέροχα ρούχα και εξαντλούνται αμέσως.
6: Φιλιά πολλά!
7: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
6: Γυρνάμε με σφαίρα κούρερ, παιδιά. Ετοιμαστείτε να δώσουμε δώρα και αγάπη και ο ένας με τον άλλο να δώσουμε αντικείμενα. Νίκο μου, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε περάσει αρκετά το χρόνο.
11: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Χθες έκατσα να δω Premier
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
15: City Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
20: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr.
1: Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
21: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
25: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
26: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
27: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
28: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
26: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
27: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
29: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
30: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
31: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
32: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Κάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
33: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
34: Α, ένας κύρος που μιλάει.
33: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
35: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
36: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
37: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
38: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά πριν. Μισό λεπτό να ανεβάσω και μια ιστορία που με τον Βαλάτιν που ήδη πήρε τα χαλιά από την Κίμπερλι και έχει βγει ήδη στους δρόμους της Αθήνας και τα
9: τι
6: πουλάει.
9: Να κάνει και
6: ό,τι μπορεί κάνει εδώ πέρα και ο Βαλαντάκος που μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, διότι έχουμε την αγαπημένη στήλη, το Σφαίρα Courier, που την ξεκινήσαμε πολύ δειλά την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω έτσι μιας κατάστασης δύσκολης που ήταν η εβδομάδα προηγούμενη λόγω του πένθους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας και δεν το θέλετε, μπορείτε να το χαρίσετε. κερδίσετε. Ό,τι μπορείτε πραγματικά να το κάνετε με αγάπη και δώρο από το να το πετάξετε ή να σκέφτεστε τι να το κάνετε. Και εσείς ό,τι θέλετε να ζητήσετε εκεί πέρα έξω, γιατί δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτή την εποχή, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή, ζητήστε το και κάποιος θα το δώσει. Έγιναν εκατοντάδες συναλλαγές όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος χαρούμενος μας στέλνετε, με σταματάτε στον δρόμο, μου λέτε Γρηγόρη, είμαστε εμείς που πήραμε το γραφείο, το ποδήλατο, το αυτοκινητάκι, που πήραμε το PlayStation. Τόσα πολλά πράγματα, τόσοι άνθρωποι χαρήκανε απλά με μία στήλη στο ραδιόφωνο.
9: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
6: Σφαίρα Courier.
9: Έχεις πολυμίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
6: Σφαίρα Courier.
9: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
6: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου? Σφαίρα Courier.
38: Το έχουμε.
6: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7. Να πω λίγο ένα λεπτό. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32.
9: Λοιπόν, έχουμε μια προσφορά από την Άννα από τον Άγιο Δημήτριο, μια βιβλιοθήκη και γραφείο ροζ παιδική. Mm-hmm. Έχουμε από τη Ράνια από το Άμπε Μπαμπλόμ σχολικά είδη για δύο παιδάκια. Και ζητάει η Βάσο ακουστικά βαρικοϊάς.
6: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα πούμε στο τέλος, Παναγή. Να πούμε στο τέλος. Θέλεις να τα πούμε κάποια στιγμή διάμεσα σε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
6: Γεια σας, κυρία μου. Το όνομά σας?
0: Η Ελένη.
6: Γεια σου, Ελένη μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
0: Θα ήθελα να ζητήσω αν γίνεται να μας δώσει κάποιος μια τηλεόραση.
6: Τηλεόραση?
0: Όχι μεγάλη, μικρή.
6: Καταλαβαίνω.
9: Σε ποια περιοχή είσαι, Ελένη μου?
0: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει και Θεσσαλονίκη. Εντάξει,
9: ή
6: όχι.
9: Μπορεί να μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη.
6: Κάποιος από Θεσσαλονίκη, παιδιά, να μπει στον κόλπο. Ελένη, χωρίς να θέλω να το βαρύνω το κλίμα οτιδήποτε άλλο, σε τι φάση είμαστε, γιατί τη ζητάμε την τηλεόραση? Θέλω να πω, είναι για κάποιο παιδί.
0: Για παιδί που σπουδάζει.
6: Για παιδί που σπουδάζει. Πού σπουδάζει, Θεσσαλονίκη?
0: Ναι.
6: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μια τηλεόραση εννοούμε για ένα φοιτητή.
0: Ναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, όποιος έχει παιδιά μια τηλεόραση που δεν τη χρειάζεται πια ή που πήρε κάποια καινούργια, γιατί πολλές φορές παίρνεις καινούργια τηλεόραση, την έχεις μέσα στο σπίτι, την έχεις στην αποθήκη και πηγαίνει τσάμπα. Οπότε μπορούμε να τη στείλουμε. Ωραία, Ελένη μου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τι σπουδάζει το παιδί, τι σπουδάζει?
0: Σπουδάζει το Απιθύτα.
6: Στο Απιθύτα. Ωραία, ευχόμαστε καλή τύχη καταρχάς. Να πάνε όλα καλά. Η μαμά είσαι εσύ?
0: Ναι.
6: Άρα Ελένη, σας καταλαβαίνω. Πραγματικά έτσι όλους εσάς τους γονείς που τώρα σπουδάζουν τα παιδιά και έχετε τόσα έξοδα και να και η νίκια και να και έτσι και να τα άλλα, πού να βγεις, τρέλα σε πιάνει. Ελένη μου, μιλάς στο τηλέφωνο με την Άνση, ευχόμαστε να βρεθεί κάποια κυρία να δώσει τηλεόραση και να μιλήσετε να μπορεί να την στείλουμε στην πόλη. Εντάξει?
0: Ευχαριστώ.
6: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη που ζητάει μια τηλεόραση για το γιο της το φοιτητή. Και πάμε, μήπως έχουμε το 32, μήπως, Νίκο?
2: Ναι, δεν ξέρω, όχι.
6: Μήπως έχουμε? Όχι, δεν έχουμε στο 32. Ωραία. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32. Εσείς που έχετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε ή που ζητάτε, έχουμε. Καλημέρα!
3: Good morning!
6: Α, καλώς την Καλλιόπη. Καλλιόπη μου, γεια σου. Φιλάκια πάρα πολλά, Καλλιόπη, γιατί είναι η στήλη τώρα που κάνουμε. Καλλιόπη δεν έχει να.
2: Δεν έχουμε και χρόνο.
6: Όχι, ναι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Απλά να προλάβει έτσι ο κόσμος να δώσει πράγματα. Καλημέρα!
4: Καλημέρα! Καλή σεζόν έχετε.
6: Γεια σας, κύριε. Τι θέλετε να χαρίσεις? Γεια σου Γιώργο, να χαρίζεις, ζητάς?
4: Όχι, θέλω να δώσω μια παιδική κούνια.
6: Παιδική κούνια, Παναγή, τι είναι παιδική κούνια? Πες μου λίγο να
9: το
6: καταλάβω.
9: Κρεβάτι.
6: Α, το κρεβάτι. Και γιατί το λένε κούνια?
9: Γιατί κούνια είναι.
6: Κουνιέται?
4: Γιατί έχει καλύτερα κουνιέται κιόλα.
6: Αυτό μπορεί να σταματήσει. Τη βλακή αυτό μπορεί να σταματήσει κάποιο. Γιατί δεν λέγεται παιδικό κρεβάτι και λέγεται κούνια?
9: Για να ξεχωρίσει από το κρεβάτι. Γιατί κούνια έχει γύρω-γύρω. Κάγκελα είναι διαφορετική.
6: Κρεβάτι με κάγκελα. Παναγία μου, ρε γάμο.
9: Τι χρώμα είναι?
4: Είναι λευκή, ουδέτερη. Εμείς σε κοριτσάκι το είχαμε.
6: Ναι.
4: Αλλά ναι, ταιριάζει και σε αγωνιστικό δωμάτιο.
9: Α, λευκή, έχουν που... ιδέα.
6: Ναι. Πόσο κοστίζει περίπου μια τώρα ένα παιδικό κρεβατάκι τέτοιο?
2: 500
6: ευρώ.
2: 500-400.
6: Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ τώρα τόσα ζευγάρια ξεκινάνε να
2: το
6: τη ζωή
2: του.
6: Και ξεκινάνε τη ζωή του να πούμε, ξέρει τι. Να σου πω, δηλαδή, πόσα λεφτά θέλει, ρε Παναγή, σήμερα να ξεκινήσει με ένα παιδί?
2: Άστο, χέστο.
6: Πολλά λεφτά. Και να σου πω κάτι, ένα παλικάρι που βγάζει ένα πεντάρικο και η γυναίκα του βγάζει ένα πεντακοσάρικο, πώς να τα βγάλουν πέρα και με νίκιο, ρε φίλε?
2: Αυτό φωνάζουν όλοι το Μητσοτάκι.
6: Το ξέρω, Παναγή μου, αλλά θέλω να σου πω, άμα κάνει 500 ευρώ αυτό το κρεβατάκι.
9: Παιδιά, καλό είναι και αυτά να τα δίνουμε ένα στον άλλο.
2: Εμένα. Συνήθως δίνει ένα στον άλλο.
9: Εμένα η δική μου η κούνια έχει περάσει από τρία σπίτια του Νικόλα. Ναι. Το τελευταίο και ήταν στη Φιλένια. Και γιατί και εγώ την είχα πάρει λευκή και ήταν ουδέτερη.
6: Ωραία.
1: Το όνομά σου. Μεγάλα, ένα καφάσι.
6: Ναι, το όνομά σου, πώς
9: είπαμε. Ο Μάρκος έχει πράγματα που χάτει την κόλλα.
6: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ποιον μιλάει, Νίκο, ποιο είναι το 32
1: τρίτο.
6: Με την Άνση. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάει σε μια οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι που ξέρει ξεκινάει τώρα και ξέρει τι είναι 500 ευρώ, ρε φίλε, 300 και πολλά, πολλά λεφτά.
4: Να είσαι καλά. Το έχουμε περάσει και το ξέρουμε.
6: Καταλαβαίνω. Γεια σου, Γιώργο, μου μιλά με έναν
9: και να σα πω κάτι. Μόλι μα ήρθε τώρα μήνυμα από τον Νίκο το Πιτάνιο, που είναι εδώ ο συνεργάτης μας στο Σφαίρα, ότι έχει μια τηλεόραση 45 ιντσών που θα τη δώσει εκείνη στην κοπέλα στην κατοικία που χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη.
6: Δείτε τώρα λοιπόν γιατί αγαπάμε αυτή τη στήλη και γιατί τη φτιάξαμε. Δύο άνθρωποι που δεν θα γνωριστούν ίσως ποτέ μεταξύ τους, ο Πιτάνιος με την κυρία, θα πάρει αυτή την τηλεόραση ο φοιτητής για να ξεκουράζεται και να βλέπει ότι ο άνθρωπος θα θέλει να χαλαρώσει. Και δύο άνθρωποι που δεν θα μιλούσαν ποτέ, συνδέεται πλέον ένας με τον άλλον με ένα αντικείμενο. Τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Τι ωραίες στήλες. Και αντί κάποιες εκπομπές που μας έχουν κατακλέψει από τότε που ξεκινήσανε, και το λέω αυτό το πράγμα με κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω και με ποιο τρόπο το λέω. Αντί να πάρουν αυτές τις στήλες, αυτή τη στήλη δεν πήρε κανένα να την κάνει και σε άλλο ραδιόφωνο, κάτι άλλες παίρνουν να την κάνουν. Αυτή που αξίζει και τον κόπο λίγο να βοηθηθεί και περισσότερος κόσμος με περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα.
6: Τι κάνετε?
5: Καλή σεζόν.
6: Καλή σεζόν. Α, εσείς πήρατε από το 32, θα μιλήσετε με τον Γιώργο. Πώς είναι το όνομά σας?
5: Σοφία.
6: Γεια σου, Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
5: Λοιπόν, είχα πάρει και πέρσι λίγο πριν το κλείσιμο της σεζόν. Θέλω να δώσω μία τηλεόραση, η οποία είναι αυτή με το γλυκλίκο, με το διάβολο επιλογέα, πώς να το πω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
6: Ποιο? Το γλυκλίκο?
5: Ναι.
1: Το τέτοιο
5: με το μηχάνημα από κάτω.
7: Δεν έχει ενσωματωμένο, δηλαδή έχει το κουτί από κάτω.
5: Αυτό ακριβώς.
7: Μάλιστα.
6: Ωραία, είναι δουλεύει, λειτουργεί.
5: Ναι, λειτουργεί. Απλά αλλάξαμε εμείς τηλεόραση και έδωσα τη δικιά μου στη μαμά μου, οπότε πήρε τη μαμά μου. Οπότε τη μαμά μου λειτουργεί μια χαρά, απλά δεν τη θέλουμε πια.
6: Τέλειο. Άρα λοιπόν δύο τηλεοράσει από εκεί που δεν είχαμε καμία. Να και ο Πιτάνιος ο Καλόψυχος, να και η κυρία Ελένη. Πάρα πολύ ωραία. Κρατάμε
5: είναι
6: λοιπόν.
5: Είναι ένα μηχάνημα γυμναστικής. Τώρα δεν είναι ποδήλατο, είναι αυτό που πάνε κάτω.
6: Αυτό το ζητάτε ή το δίνετε κι αυτό?
5: Το δίνω.
6: Α, το δίνετε.
5: Ναι.
9: Τι είναι αυτό?
5: Είναι μηχάνημα γυμναστικής. Δεν ξέρω πώς λέγεται, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία.
6: Όχι, τι γυμνάζεις.
5: Τα πόδια κυρίως.
6: Είναι σαν κοπηλατικό που λέμε.
5: Όχι, δεν είναι κοπηλατικό. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν ξέρω.
9: Πες μας τι κάνεις όταν ανεβαίνεις πάνω του.
7: Είναι ποδήλατο.
5: Ανεβοκατεβαίνουν τα πόδια.
9: Κατάλαβα. Όχι, δεν είναι. Το step.
5: Ναι, θα step, αυτό ακριβώς, ναι. Ωραία. Απλά δεν λειτουργεί το χρονόμετρο.
6: Δεν πειράζει. Αυτά είναι λεπτομέρειες για κάποιον.
9: Είναι σαν αυτό που έχω εγώ στο μπαλκόνι.
6: Για κάποια παιδιά που θέλουν.
7: Κατέβηκε,
6: ναι, για κάποια που θέλουν να γυμναστούν παιδιά και δεν έχουν λεφτά να πάρουν μηχανήματα. Ναι. Τι είναι το κάνει στον χρόνο και εσύ, άλλες φορές. Πολύ ωραία. Μιλάς με τον Γιώργο, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα
9: Σοφία,
6: πολύ. Σοφία, ευχόμαστε να είσαι καλά και αν ποτέ χρειαστεί κάτι, εδώ είμαστε κι εμείς να κάνουμε
5: πολύ,
6: το
5: παιδιά,
6: μπορούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δώσε και το στείλω λίγο στον Νίκο, μιλάς με την κυρία Ελένη. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή δίπλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Σε δημιουργική, παραγωγική, με υγεία πάνω απ' όλα.
6: Υγεία, να σας πω και κάτι άλλο. και λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Κοντεύω να τρελαθώ πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο προβλήματα και όλο άσχημα νέα. Δεν πόσο να αντέξει το μυαλό. Και να πω και κάτι τώρα. Θα πω κάτι, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω. Θα το ρίξω στο τραπέζι και εσείς μπορεί να μου πείτε. Το όνομά σου, πώς είπαμε, συγγνώμη?
5: Είμαι η Μαρία.
6: Γεια σου, Μαρία μου. Δεν μου είναι Μαρία, αυτό που θα πω δεν ξέρω. Ξέρεις, Μαρία, στα γήπεδα. Κάποτε γινόταν επεισόδια στα γήπεδα, πάρα πολλά, τη δεκαετία του 80, το 90. Και η τηλεόραση τα έδειχνε αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω αν είναι. Τι ηλικία είσαι?
5: Είμαι 38 τώρα.
6: 38, δεν τα θυμάσαι αυτά. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τη δεκαετία του 80 έδειχνε η τηλεόραση. Έδειχνε
7: ξύλο.
6: Ξύλο, πολύ. Πέφτανε και του εξωτερικού. Πλέον βγήκε ένας νόμος που βγήκε από την UEFA και σου λέει ότι τα επεισόδια, μόλις πάει να γίνει μια φασαρία, ας πούμε, σε μια κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται ο σκηνοθέτης να γυρίσει την κάμερα εκεί. Και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά, γιατί κάποιοι δημιουργούν προβλήματα μόνο και μόνο για να τους δείχνει τηλεόραση ή για να γίνουν γνωστοί, για να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Γιατί χαίρονται που το βλέπουν. Και λέω, μήπως πρέπει να βγει και ένας νόμος ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα δεν πρέπει να μεταδίδονται στη τηλεόραση. Δηλαδή, λέω, ρε παιδάκι μου, γίνονται τόσα και λες, μα κάποιοι θα συνετιστούν με τις τιμωρίες, με τα αυτά. Αλλά αυτό που τη φαίνεται λειτουργεί πολλές φορές, το έκανε αυτός, Α, αφού το κάνει και αυτός, εντάξει, όλοι το κάνουν, θα το κάνω κι εγώ.
8: Μήπως έχουν γίνει κανονικότητα πολλά.
6: Ακριβώς. Μήπως τελικά πρέπει να παρέμβει κάποιος ψυχίατρος και κάποιος με τον νόμο και να πει στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε δολοφονίες. Στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε αυτά. Μήπως κάποια στιγμή, γιατί εγώ πιστεύω, ίσως να μην ζω, θα συμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Διότι δεν μπορεί η τηλεόραση, ο καθένας να βγάζει και να λέει ό,τι θέλει και να δημιουργείται πολλές φορές μια κατάσταση. Αυτό που λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα, άμα ακούς συνέχεια, λες, όλη η κοινωνία τέτοιο κάνει.
8: Πολύ βλέποντας και αυτά. Ναι. Ναι.
6: Εγώ το ρίχνω στο τραπέζι, ξέρω ότι μπορεί να μην με ακούσει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, αλλά αν με ακούσει κάποιος επιστήμονας ή κάποιος νομικός, όπως το κάνανε στα γήπεδα, που κάνανε πολύ ωραία και απαγορεύεται να δείξεις επεισόδια, εύχομαι μια μέρα να απαγορεύονται να δείξουν και κάποια πράγματα να φανούν στην τηλεόραση. Αυτό ρίχνω εγώ, κλείνω την παρένθεση.
7: Θα πεινάσουν πολύ όμως.
6: Α, ναι, μεγάλη κουβέντα είναι τώρα. Όχι, να κάνουν άλλα πράγματα, χαρούμενα. Α, δεν χρειάζεται να κάνουν δυσάρεστα. Δεν θα πεινάσουν. Λοιπόν, καλημέρα, πες μας τι μπορούμε να κάνουμε.
8: Καλημέρα. Θα δεχτώ την προσφορά από το βιβλιοπωλείο για τα σχολικά είδη, γιατί έχω τρία παιδάκια που είναι στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Εφόσον ναι, δεν τα έχει κάποιο άλλο εκεί, υπάρχει, θα το δεχτώ.
6: Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από ποιο βιβλιοπωλείο ήταν, από ποια κυρία εκεί πέρα που ήταν πολύ γλυκιά και όλα σε αυτή. Τρία παιδάκια, δηλαδή εσύ όλο το έξοδο είναι.
9: Παναγί το είχε.
6: Ναι, όλα τα έξοδα είναι επί τρία,
8: Πραγματικά και το όπω λέγεται για το κράτο και τα έξοδα γενικά, όλο υποσχέθηκε τίποτα στην πράξη.
9: Ράνια
6: Μπεμπαμπλόμ.
9: Εσένα πώ σε λένε?
8: Εγώ είμαι η Μαρία.
6: Μάλιστα.
9: Από περιοχή.
8: Από το Άστρο Κοινουρία.
6: Αυτό
2: τι
6: που
2: ωραία
6: είναι.
2: Που είναι στο Άστρο Κοινουρία.
6: Πόσο ωραία είναι από την Αθήνα το Άστρο Κοινουρία?
8: Από την Αθήνα θα
6: τρία
8: είναι
6: έτη φωτός.
8: Ένα. Όχι, δεν είναι μακριά, μόνο ένα διωράκι.
6: Δεν άκουσε τι είπε, τρία έτη φωτός, επειδή είναι άστρο, κατάλαβε. Είναι το βιβλιοτάκι στη Βιανού, υπέροχη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μιλά με την Άνση να σου ζήσουν τα παιδάκια σου να πάνε όλα καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία. Πώ το είπε αυτό, Άμπεμπα Μπλουμ.
8: Ναι, καλά, γιατί
6: είναι
8: καλά.
6: Μπράβο στα παιδιά.
9: Και θέλω να σα πω, δώσε μου την Μαρία Νίκο. Και θέλω να σα πω ότι μου έστειλε και ο φίλος ο Μανώλης ο Τεντάσος Φακιανάκης.
6: Ρε Τεντά Μανώλη, όλοι πίνουν νερό στο όνομά σου, ρε φίλε, για το καλό που
9: έκανες. Τέσσερα ακόμα τεντόπα να δίνει τώρα.
6: Ρε Μανώλη! Ο Μανώλης, κυρίες και κύριοι, γοήτευσε, μας πήρε την καρδιά ο Μανώλης ο Τεντάς, που στο τέλος εννοείται ότι δεν ήθελα να πούμε και το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος του λέω: σε παρακαλώ, Τέντα, είναι παράκριβο πράγμα. Κάνε να κάνει διαφήμιση για την ψυχή σου και ξαναδίνει άλλα τέσσερα πανιά. Ρε Μανώλη, θέλω να σε γνωρίσω, αλήθεια σου λέω, ρε φίλε.
7: Και του είπαμε, επειδή είναι Σφακιανάκης, να το γράφαμε για τραγούδια του. Κι αν δεν φοβάσαι, τέντωσε το.
6: Μα είναι τρελό σου.
9: Είναι για δικό σου.
6: Λοιπόν, μια τελευταία τηλεφωνική.
7: Θα σου ετοιμάσω μια σκιά.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Γεια σας, κυρία μου.
7: Ναι.
6: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
8: Ναι. Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα, η μαμά της μιας που είχα στο διαγώνισμα το τόσο με ένα παιδί αμαία.
6: Α, μάλιστα.
8: Με τη Μάρια.
6: Στο τόσο story που είχαμε κάνει.
9: Α, τι θυμάμαι
8: ναι,
9: εγώ.
8: Θυμάστε. Τι κάνετε.
9: Βεβαίως, μια χαρά.
6: Τι κάνετε, καλά είστε?
8: Είμαι καλά.
6: Τι κάνει το παιδί?
8: Είναι πάρα πολύ καλά.
6: Να τη δώσετε ένα φιλί από όλους μας.
8: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήρα να προσφέρω.
6: Α.
8: Επειδή έχω αλλάξει το μπάνιο μου και το παιδί καθόταν σε.
6: Συγγνώμη, μιλάτε πολύ σιγά. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
8: Λοιπόν, επειδή είχα μπανιέρα και την έχω αλλάξει σε ντους και το παιδί καθόταν σε μια καρέκλα περιστριφόμενη.
6: Είναι ειδικές καρέκλες, ας πούμε, για παιδιά?
8: Ναι. Είναι και για τους μεγάλους και για τα παιδιά.
6: Είναι για αμαία?
8: Ναι. Μπαίνει πάνω στην πανιέρα, είναι περιστρεφόμενη.
6: Α, μάλιστα.
8: Και επειδή τώρα δεν τη χρειάζουμε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
6: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια καρέκλα ειδική για μπάνιο για ανθρώπους αμαία.
8: Ναι, περιστρεφόμενη, ο οποίος μπορεί να.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς δεν χρειάζεστε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
8: Όχι. Εγώ θα προσφέρω.
6: Τι γλυκιά που είστε πάντα. Και τότε γλυκιά ήσασταν και τώρα πάντα γλυκιά.
8: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειάζομαι και κάποιο.
9: Πολύ ωραίο είναι αυτό που κάνεις, Χριστίνα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά. Μιλάς με τον Γιώργο.
7: Να πάρω το τηλέφωνο.
6: Χριστίνα, μιλάς με τον Γιώργο και να κρατήσουμε το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά. Καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Γεια σου Χριστίνα.
9: Να μην ξεχάσουμε και τα ακουστικά βαρικοίας που θέλει η φίλη μας που τα ζητάει. Αν έχει κάποιος, αν θέλετε να προσφέρετε κάτι, ακόμα και στο Instagram θα το δούμε. Οπότε μπορείτε να μου το στείλετε nancy.antonio αν έχει κάποιος ακουστικά βαρικοίας. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα υγείας που αυτό είναι και.
10: Σφαίρα 944.gr.
11: Όλα
10: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Μια καλημέρα και στην Betabet, την εταιρεία αυτή που πραγματικά μας βοηθά και μας έχει βοηθήσει τόσες φορές και σε αυτή τη στήλη την αγαπημένη. Έχει δώσει δωρεάν πάρα πολλά πράγματα σε ανθρώπους που πραγματικά τα είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Είναι μια εταιρεία από το 80 που έχει βοηθήσει τόσο μα τόσο κόσμο για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση της υγείας πάρα πολλών ανθρώπων, αφού τι ακριβώς κάνει είναι που η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, τα ορθοπαιδικά είδη, στα αναπηρικά αμαξίδια και για ενοικίαση και για αγορά. Είναι φανταστική. 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14 και τα άλλα 3 απέναντι από νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, τον Ιερό Σταυρό και το Σωτηρία. Δώρο! γιατί πάντα μας δίνουν και ένα δώρο στο τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάγραφο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. 6936-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο.
7: Κακοσμία, λευκό χαμπογέλο, ευαίσθητα, ούλα πόνο, στο ζεστό και στο κρύα. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη σωματική κοιλότητα, η Dermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένου οδοντόπαστε για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμε στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
9: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι το Σεπτέμβρη δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο, ξεκινάει μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους, το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
6: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο το Δερβενιώτη που μου έστειλε σήμερα το πρωί με ένα υπέροχο βιβλίο κόμικ. Ο Σπύρος Δερβενιώτης, θέλω να σας πω ότι είναι δημιουργός κόμικ και γελιογράφος, γεννημένος εδώ στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει εκδώσει 22 άλμπουμ συλλογές. Έχει να κάνει με την πρώτη μετάδοση, με την πρώτη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση.
7: Ωραίο.
6: Το έχει κάνει σε κόμικ και είναι μια φανταστική δουλειά. Αν μπορέσετε να τη βρείτε, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, Σπύρος Δερβενιώτης. Σπύρο, μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, και αν έχεις σπάσει το κινητό σου, αν σου χάλασε, Vodafone Tech Service, η Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία να το πάρεις από, αν πας σε ένα κατάστημα ή με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι, το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγία, τι? Αυτό ήτανε! Έλα, παιδιά! Έλα, πέρασε άλλη μια μέρα! Πάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία! Μια φορά ήρθαμε να ζήσουμε! Έλα!
17: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες.
6: Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου!
9: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτο!
6: Ήταν ο ταλαντούχος, υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός!
7: Ο Παναγής Ζωζάτος!
6: Ήταν ο Νίκος Καλούδης! Παρακολουθούμε ένα ραντεβού αύριο στις 6. Έρχεται η Βερίνα τώρα μέχρι και τη μία με υπέροχη μουσική και πολύ ωραίο σχολιασμό και βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά, σε 20 ώρες σε 6 το πρωί το δίδυμο Παναγής και Νίκος, Πέτρος και Βουβουβής θα είναι μαζί σας και μετά θα έρθουμε εμείς πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!
17: Τον

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον

0: ελαφρύ αποστολή σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Σφαίρα 102.2.
7: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
8: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα 5η, 24 του Σεπτέμβρη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Αμέρσα, η Μυρτιά, ο Πέρσης και ο Πρόπερσης. Χα, όχι αστείο. Χρόνια πολλά με υγεία, αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία, αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 1022, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο καιρός ωραίος, το έχει το κρυουλάκι του, ζακέτα να πάρετε, εντάξει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. 18 βαθμούς αυτή την ώρα, θα τα δούμε όμως όλα μετά και στον καιρό που θα τον κοιτάξουμε. Προς το παρόν καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Ξέρετε γιατί? Από την άναβηση, 5η, 24 του Σεπτέμβρη, 32 λεπτά μετά από τις 10, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, πιο χαλαρά τα πράγματα, τουλάχιστον από χθες και τουλάχιστον και από το πρωί.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
14: εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα Demo Day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
15: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
16: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
17: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
18: Όδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνους 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
21: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και αγιάροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 15, λοιπόν 24 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Φύγαμε να δούμε τα του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Δεν θα έχουμε βροχούλες όπως είχαμε χθες, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα υπηρετικά από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Στην Κρήτη όμως προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές σήμερα, έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί, τη μέγιστη μάλλον, θα σας πω, έως 24 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική από 13 μέχρι 24. Και Πέμπτη κάπως έτσι θα μας πάει αύριο, θα είναι μια καλοκαιρινή ανάσα αυτή, έως και 25 βαθμούς. Από Σαββατοκύριακο όμως και από την υπόλοιπη εβδομάδα έρχονται πολλές βροχές. Ωραία ήταν χθες που έβρεχε, αν εξαιρέσει την κίνηση. Είναι πάρα πολύ ωραία να καταλάβουμε λίγο φθινόπωρο τέλος πάντων. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Telecom είναι στην παρέα μας. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές.

0: εσύ θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, 5, 24 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που σου φέρνει. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που έχει συμβεί ποτέ στον κόσμο και διήρκησε, παιδιά, 12 ημέρες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πιστέψετε. Είναι από τα πιο γνωστά ακραία. Μα γιατί ακραία, δεν καταλαβαίνω. Μποτιλιαρίσματα. Σημειώθηκε στην Κίνα, όπου μια τεράστια ουρά οχημάτων εκτινόταν για πολλά χιλιόμετρα και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις για ημέρες. Είχαν γίνει και κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο και έτσι υπήρξε αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών, περιορισμένη χωρητικότητα των δρόμων. Να πούμε ότι οι οδηγοί προχωρούσαν ελάχιστα κάθε μέρα, ενώ πλανόδιοι πολιτές πολλούσαν τρόφιμα και νερό στους εγκλωβισμένους. Αυτό το περιστατικό έχει μείνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των ακραίων συνεπειών που μπορεί να προκαλέσουν τα προβλήματα υποδομών. Φανταστείτε τώρα, παιδιά, 12 ημέρες, κάντε το λίγο εικόνα. Καλά, θα είχα παρατήσει το αυτοκίνητο και θα είχα φύγει προφανώς και okay. Αλλά φανταστείτε να το παθαίνουμε αυτό στον Κύφισο. Ναι, είναι και περίεργο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας, ναι.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πόρτο Χέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς.
10: Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλη. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpay.
0: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Cosmodata. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο cosmodata.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Cosmodata. Cosmodata, έχουμε τη λύση.
20: Ξηρά, ξεκόλα.
21: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Σφαίρα 102-2
26: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Η ώρα είναι 11 ακριβώς, 5-24 Σεπτέμβρη, στη συντονισμένη στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Στη ζωή μας λέει αγαπάμε τρεις φορές και τι μαθαίνουμε κάθε φορά. Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας θα ερωτευτούμε τρεις φορές. Εννοούμε για σχέση τώρα, εντάξει, δεν εννοώ κάτι άλλο για γύρω-γύρω. Λοιπόν, η πρώτη αγάπη είναι αυτή η αγάπη που συνήθως ξεκινάει εκεί, κάπου στο Λύκειο, ξέρω εγώ, σε αυτά τα παιδικά χρόνια. Είναι αυτή η ζωντανή αγάπη που νομίζεις, ψυχούλες μου, ότι θα διαρκέσει για πάντα. Είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή η αγάπη είναι συνήθως πιο επιφανειακή, με μεγαλύτερη σημασία στο πώς πώς μπορεί να φαίνεται η σχέση στους άλλους, αν και σίγουρα εσύ εκείνη τη στιγμή το αισθάνεσαι αληθινό. Δεν είναι συνήθως η βαθιά ομοία αγάπη που θα βιώσεις αργότερα. Είναι αυτά τα εφηβικά που μπορεί εντάξει να συνεχιστούν, αλλά δεν κρατάνε περισσότερες φορές ποτέ. Νούμερο 2 είναι η έντονη αγάπη. Αυτή είναι η δεύτερη αγάπη. Είναι αυτή που ανατρέπει τον κόσμο σου. Μπαίνεις λίγο με τα μπούνια, μπαίνεις έντονα. Σε αυτή τη σχέση μπορεί να βιώσεις φόβο, αμφιβολία για τον εαυτό σου που μπορεί να μην είχες νιώσει ποτέ πριν. Η σχέση αυτή έχει σκαμπανεβάσματα, έχει πηγενέλα, όλα αυτά τα βαρετά που εκεί γύρω στα 25-28 τα νιώθεις λίγο αυτά. Συχνά προσπαθείς να διαμορφώσεις ας πούμε τον άλλο άνθρωπο και να σε διαμορφώσει και αυτός, αλλά όχι με ωραίο τρόπο. Είναι αυτό το τρενάκι του Λούνα Πάρκ, ήξεις αφήξεις, θέλω δεν θέλω, που έχει και τον πόνο μαζί, που έχει και όλα αυτά που δεν είναι πολύ ωραία. Η τρίτη αγάπη λοιπόν, είναι, η δεύτερη αγάπη είναι εκεί που μαθαίνεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις πια. Η τρίτη λοιπόν αγάπη είναι αυτή η ανεφόρον αγάπη, αφού έχεις συνέλθει από όλα τα προηγούμενα και έχεις καταλάβει πια ποιος είσαι και έχεις αρχίσει να καλλιεργείς την αγάπη για τον εαυτό σου πρώτα, τότε λέει έρχεται στη ζωή σου η απροσδόκητη αγάπη. Αυτός που έρχεται από το πουθενά και αισθάνεται απόλυτα και απόλυτα σωστός. Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκεί. Όταν είσαι μαζί τους, νιώθεις απλά σαν είσαι στο σπίτι σου, αγκαλιάζεις τις ατέλειες του άλλου ανθρώπου, όλες τις αποχρώσεις του, νιώθεις περισσότερο εαυτό σου μαζί του από ότι με τους προηγούμενους ανθρώπους που είχες στη ζωή σου. Εμπνέει το ένας τον άλλον, αντιμετωπίζετε τα εμπόδια μαζί, εργάζεστε για να ξεπεράσετε κάποια πράγματα και είστε αφοσιωμένοι ας πούμε σε ένα κοινό μέλλον. Ποια αυτή είναι η ανεφόρον αγάπη που σηματοδοτεί την αρχή του για πάντα και εσείς ευχαριστείτε το σύμπαν καθημερινά που το έχει φέρει στον κόσμο σας. Τι μαθαίνεις από αυτή την αγάπη? Ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει και ότι είναι δυνατόν να αισθανόμαστε απόλυτα ασφαλείς, προστατευμένοι και λατρεμένοι από έναν άλλο άνθρωπο. Και εύχομαι να τη βρείτε κιόλας. 6936 10 102 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2.

0: Πάντα και Σάκης Ρουβάς. Ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας τσούκου τσούκου 26 λεπτά μετά από τις 11. Η Μίβερινε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, 5-24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σας πω ότι το Greece Race for the Cure του 2026 είναι έτοιμο. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Όσοι λοιπόν και όσες δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, έχετε μια τελευταία ευκαιρία, καθώς οι εγγραφές συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ελάτε στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Πολύ ωραία διοργάνωση, χρόνια τώρα και βοηθάει και πάρα πολύ και μπράβο, χίλια μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που το διοργανώνουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στην... όχι, ποια τρίτη μας ώρα, 11.30 είναι ακόμη καλέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος

0: Το πρωινό σου
1: το καλύτερο.
0: Το απογευματινό σου break
2: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
0: το καλύτερο.
2: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
0: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ηλία, ρίχτα!
12: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
15: Αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
19: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
20: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
21: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
22: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
22: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
22: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510-66500.
22: Σημειώνεις επιτυχία.
23: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
24: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
25: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
26: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
27: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
26: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
27: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
26: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
27: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
26: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
27: Μωρέ, μπράβο.
26: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
28: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
26: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
29: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
0: Οκ.
3: Τι οκ.
0: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
0: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Κακοσέα, ακούσαμε και Γιώργο Κακοσέα, ακούσαμε και. Καλέ, τι έγινε. Πέφτουμε. Και Πέτρο Ιακωβίδη, 45 λεπτά μετά από τις 11. Πέμπτη λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, Μιβέριν Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2. Και εκεί που λες, τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα, στο μάτι του το κόσμο. Όχι, γιατί έρχεται ένας 21χρονος να μας τρελάνει τελείως, ο οποίος αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ένας λοιπόν, ένα παιδί 21 ετών, έγινε viral, δηλώνοντας ότι αρνείται να εργαστεί επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Υποστηρίζει ότι δεν επέλεξε να υπάρξει, άρα οι γονείς του έχουν ευθύνη να τον στηρίζουν οικονομικά εφόρου ζωής. Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, μα γιατί δεν καταλαβαίνω, με άλλους να τον θεωρούν ανώριμο και άλλους να βλέπουν μια φιλοσοφική κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα εργασίας και την προσωπική ευθύνη. Gen Z, παιδί μου, δεν τυχαίο τώρα. Gen Z, σας λέω, βαριούνται. Βαριούνται. Δεν θέλουν. Απλά θέλουν να υπάρχουν και να χαζεύουν στα social. Ρε, παιδιά, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. 6936-10-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή. Και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

102. Ακούς τα καλύτερα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία σπες.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
17: Σφαίρα

πάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπούλα.

0: 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank.

0: Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
11: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
12: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε.
13: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά.
13: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά.

0: Ατμόσφαιρα 94,4.
1: Κάνε μας τη χάρη.
2: Εμά τώρα το πιστέψανε. Έλα. Έλα μπες. Γετό μπες.
3: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
16: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 καλά.

0: βάλε.
1: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Χάδι που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο, 20% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 69 44 411 643.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.

Desnater. Thank you.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαρά.

0: Τηλέφωνο 2752-097-782.
1: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
2: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
1: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
0: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
1: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066-500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

για δυο. Βγήκε καλό το προξενιό. Κι όχι να πεις με το στανιό.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία.

0: για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 25 657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού

0: Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 275207300.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Air Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίσσεται.

0: Ρίξαμε το χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520-70300.
6: Αφού εδώ πέρα το είχα, μισό λεπτάκι, Mark Zuckerberg, ωραία, παρουσίασε κάτι που θα το έχουμε, λέει, μαζί μας. Λοιπόν, ναι, τα νέα VR γυαλιά, το νέο gadget χωρά στην παλάμη και είναι AI, έξυπνο μενταγιόν, $1,300.
7: Α, τίποτα.
6: Εντάξει, ρε παιδί μου.
7: Και διάβαζα κάτι προχθές για τα κινητά που πλέον όλα είναι 1500 plus και σου έλεγε το άρθρο, μην πάρεις κινητό, με αυτά τα λεφτά θα σου πω εγώ 7 προορισμούς Ελλάδα και εξωτερικό, να πας 7 μέρες.
6: Και κινητό. Α, να πάρω πιο οικονομικό κινητό.
7: Ναι, σου λέει, μην πάρει κινητό, πήγαινε Βιετνάμ.
6: Αυτό το gadget είναι βγαλμένο από τη δεκαετία του 1990, είναι ψηφιακός βοηθός, μπορεί να γίνει, λέει, προσωπικός σου εγκέφαλος.
7: Γιατί εμείς δεν έχουμε πλέον.
6: Λέγεται Muse Charm. Τέλος πάντων, έχει οθόνη 2 ιντσών, χωράει στη τσάντα, είναι. Το παρουσίασε κιόλας.
7: Να ξέρεις, αυτό δεν είναι τίποτα. Θα σου πω κάτι πολύ πιο άμεσο που έρχεται τεχνολογικά. Θα πεθάνουν τα επαγγέλματα των μεταφραστών και των καθηγητών ξένων γλωσσών. Γιατί η Apple ετοιμάζει να βγάλει τον πρώτο live μεταφραστή στα επόμενα AirPods. Δηλαδή θα ακούεις και θα σου μεταφράζει κατευθείαν μέσα στο αυτί σου. Δεν χρειάζεται να μιλάς. Θα φοράμε ακουστικά και θα επικοινωνούμε πλέον με όλο τον κόσμο.
6: Λοιπόν, να σας πω λίγο τι είναι αυτό. Αυτό προσαρμόζει την εμφάνιση, τα ρούχα και τη φωνή του χαρακτήρα, δημιουργεί μια προσωπική σχέση μαζί σου. Μπορεί να φορεθεί με λουράκι στον καρπό, να μπει στην τσέπη ή να κρεμαστεί τσάντα και μπρελόκ. Είναι μια συσκευή που την κρατάς, σηκώνεις το charm, πατάς και μιλάς.
7: Σκαλώτερο.
6: Και είναι ο AI βοηθός σου.
7: Γιάννη, ο Terminator μαζεύει πολλές πληροφορίες.
6: Όπω παιδιά, τι κάνουνε, ρε παιδιά.
7: Να σας φτιάξουμε όλους.
6: Φοβερό όμω έτσι.
7: Με τα ρομποτάκια μας μετά.
6: Μα αυτό λοιπόν μπορείς να κάνεις, λέει, τα πάντα. Έχει και κάμερα, λέει, μέσα. Τα πάντα, τα πάντα. Παιδιά, εμένα με τρομάζει. Είναι, είναι εντυπωσιακό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
7: Τώρα την έχουμε δώσει την έγκριση χρόνια πριν. Τώρα θα βλέπουμε όλο και ένα περισσότερα πράγματα τα οποία θα μας τρομάζουν, Ελίνα. Αλλά δεν πειράζει, αγκάλιασέ τα.
6: Εσύ το ChatGPT για ποιο λόγο το χρησιμοποιείς?
7: Εγώ,
6: ναι.
7: Για χαζομάρες κυρίως.
6: Δηλαδή, πες.
7: Για να μου λύνει κάποιες απορίες.
6: Ναι.
7: Και για να με βοηθάει σε κάποια κάποια κείμενα, να μου διορθώνει και τέτοια πράγματα.
6: Α, εντάξει.
7: Εντάξει, τώρα ιδέες, γιατί πολλοί και πολλοί συναδελφοί μας το κάνουν αυτό. Ιδέες μην γράφετε, παιδιά, στο ChatGPT, γιατί στο τέλος είναι όλα ξύλινα και όλα τα ίδια. Το δοκίμασα λίγο στην αρχή να μου γράψει κανένα δύο σενάρια. Καποτζίδι δεν σε κάνω.
6: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
7: Δεν το συζητάμε. Ξέρεις πόσες παρουσιάσεις, πόσα
6: κείμενα.
7: Ποιος
6: μου έλεγε, ρε παιδιά, ότι γράφουν στίχους τραγουδιών με το chat?
7: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γιατί άμα πάρεις και το πρόγραμμα το οποίο το πληρώνεις, έχει πολλά περισσότερα fiction από ότι έχουν τα free.
6: Ναι, σωστά.
7: Φαντάσου, έχει να γίνει. Καλά, κομμένα μου.
6: Ναι, μην κοροϊδεύεις.
7: Εγώ κοροϊδεύω. Εγώ το απολαμβάνω.
6: Να καλωσορίσουμε τη Pharmacept, η οποία έρθει στην παρέα μας και μας δίνει λύση σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τριχόπτωση, με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Ταυτόχρονη χρήση και του σαμπού και του σέρουμ. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Ρωτά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα.
7: Είπε κανείς για τρέλες στις Πέμπτες? Για το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Αναδροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερο στο live καζίνο της Novibet.
6: Για πάμε να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι αμέσως τώρα. Τι της τραγούδι. Δέσποινας Βανδύ.
7: Αχ, να τα φέρω στο φίλο μου.
6: Και πάλι πώς το φαρμάκι σου θα του
7: τι
6: πεις.
7: Να κάνω τώρα αυτό.
6: Θα του πεις αυτό.
7: Τι να του κάνω τώρα, όλο
6: πώς τον λένε, πώς τον λένε.
7: Ο Μάξιμος έχει βγει από το νοσοκομείο πριν τρεις μέρες και μου ζητάει τραγούδι να το φέρω. Αλλά Μάξιμο αυτό
6: καλά. Καταρχάς περαστικά Μάξιμο και σου αφιερώνει ότι θα είναι το κοριτσάκι σου.

0: φορά. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 και έφτασε η ώρα να παίξουμε.
1: Ναι!
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο για εσένα που θα πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 211-779-31. Θα βγεις στον αέρα, θα ακούσεις το Θανάση όπως τον ακούσεις, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκρι, μια μακαρονάδα, όλα αυτά από την Πίτσα Φαν θα γίνουν δικά σου. Πακέτο κόμπο με πολύ αγάπη από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πόσα παιδάκια έχεις?
3: 2. Κάθε απόγευμα διαβάζουν μαζί σας, να ξέρετε.
1: Α, τα έρμα.
0: Σοβαρά, με ραδιόφωνο διαβάζουν, ε?
1: Προσπαθούν.
3: Το κάθε παιδί στο δωμάτιό του έχει ραδιόφωνο.
0: Απίστευτο, μπράβο σου.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακούμε το Σφαίρα κάθε απόγευμα σε Dolby Surround.
0: Θανάση, θα μιλάς ήσυχα.
1: Πολύ ήρεμα.
0: Τα παιδιά διαβάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν τους ενοχλούμε.
1: Όχι, τα βοηθάει. Όχι.
0: Ναι, τι βοηθάει.
3: Εντάξει, λίγο. Αν έχουμε ιστορία, το χαμηλώνουμε λιγάκι. Αλλιώς μας κάνει το παρέα.
0: Απίστευτο.
1: Όχι, και εμένα έτσι. Κι εγώ έτσι διάβαζα.
0: Δεν θα διάβαζε το παιδί μου ακούγοντας εσένα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Συγκεντρώνει. Όχι, ξέρεις, συγκεντρώνει στο βιβλίο γιατί κάτι παίζει πίσω και δεν αποσπάται η προσοχή σου.
0: Θα πήγε την Αλμέρα και θα έλεγε δασκάλα, πες μου την ορθογραφία και θα έλεγε τίποτα που θα πασάς εχθές.
1: Εμένα μου το είχαν πει στο κέντρο επειδή ήμουν δυσλεκτικούλης, αυτό με βοηθούσε.
0: Μάλιστα. Πώς σε λένε?
4: Γιάννη.
1: Να, το ο Γιάννης θα παίξει.
0: Ποιος θα παίξει?
3: Η μαμά θα παίξει.
0: Πώς σε λένε, μαμά?
3: Γιώτα.
0: Γιώτα μου, λοιπόν, ακούς πολύ προσεκτικά τον Θανάση. Ο Θανάσης θα πει τους τίτλους, τους στίχους μάλλον του τραγουδιού και εσύ πρέπει να πεις ποιο τραγουδί είναι, εντάξει?
3: Ναι, ωραία.
0: Θανάση μου,
1: ναι, ναι.
0: Λες mm-hmm. τους στίχους σήμερα mm-hmm. σαν δάσκαλος.
5: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αχ, καρδιά μου, τι σε κάνω και απόψε. Κάνε μαχαίρια την αγάπη και κόψε. Δύο φτερά που τώρα ποτέ δεν πετάνε. Μένουν τελικά μόνοι όσοι αγαπάνε.
0: Γιώτα, για πες.
3: Ναι, δώστε μας ένα λεπτάκι.
0: Να το κουκλάρουμε.
6: Αχ, καρδιά μου, τι να σε κάνω για απόψε.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Φιλάκια σε όλους σας.
1: Καλό διάβασμα, παιδιά.
0: Φιλάκια.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: 2-11-779-31. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ να παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan αμέσως τώρα. Θανάση μου, θα αλλάξουμε λίγο το ύφος.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Σαν δάσκαλος δεν μ' άρεσε.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι.
0: Παρακαλώ.
1: Το αγαπημένο μου εμένα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
7: Νικηφόρος.
0: Νικηφόρε μου, τι κάνεις?
7: Καλά, παιδιά μου, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά. Άκου λίγο το Θανάση που τώρα θα μας πει τους στίχους σαν ποιητής. Ετοιμάσου να χαμηλώσεις εσύ.
1: Άγγιξέ με, όνειρό μου, άγγελέ μου, φυλαχτό μου, σαν αέρας μες στη νύχτα μου, πες μια καλή νύχτα. Αστέρι μου, περιμένω να γυρίσεις. Τα δεν πειράζει αν αργήσεις.
0: Τα χέρια τι είναι τώρα?
1: Έχω με ποιητή.
0: Την... Και βγαίνει από μέσα σου.
1: Θεατρικότητα. Ποιο είναι, ρε?
0: Για πες.
7: Νομίζω είναι η Ιακωβίδης, κοριτσάκι μου.
1: Ναι!
0: Μπράβο σου.
1: Μιλάμε
7: για αγκάλια. Έχουμε
0: αυτή,
7: παιδιά.
0: Τι να σου πω, αφού το κατάλαβες.
1: Μπράβο.
0: Μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
7: Το μυστικό να πω για τους επόμενους είναι, παιδιά, κρατάμε το στίχο, δεν ακούμε τις θέλες του Θανάση.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
7: Πολύ καλό απόγευμα.
0: Φιλάκια.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, για βάλε μου λίγο εμένα τώρα.
1: Θέλεις μια σου?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πω, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να πάω.
0: ASMR το θέλω εγώ.
1: Wait, γιατί τα έκλεισα τώρα, επανάθεμάσαι. Αυτό θα πάμε. Λοιπόν, αν θα βάλουμε το τρίτο που θα βάζαμε με το Γιάννη. Γιάννη, ετοιμάσου.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: ASMR.
0: Ναι.
1: Κοίτα πράγματα.
0: Ας το μικρόφωνο, μην το κάνεις έτσι.
1: Τόσα θαύματα. Κι εγώ το εγώ μου κυνηγώ. Θες κατάσταση. Η άλλη διάσταση.
0: Σαμπάνης είναι.
1: Είναι εδώ και φοβάμαι να τη δω. Όχι.
0: Περίμενε. Τόσα πράγματα,
1: άλλο.
0: Τόσα θαύματα.
1: Σαν τους ανθρώπους παίχτηνε.
0: Μισό λεπτάκι. Δύσκολο, δύσκολο. Όχι. Και το ρουμάτι να το βρίσκε.
1: Να μη στέγομαι. Να με στέγομαι.
0: Αυτό τώρα τι είναι?
1: Σαν άλλος άλλος. Σαν άλλος.
0: Θανάση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα?
5: Το θέλω σαν τρελός.
0: Ωραία, άντε βάλτε την αρχή.

0: Καλοί βγήκαν τώρα να μας πούν γιατί έχει κίνηση το πρωί.
1: Άσε μας. Με τους τύπους που παίρνουν εσπρεσάκι και νομίζω ότι ξέρουν από καφέ.
0: Ακούστε τι μας είπανε. Το λάθος, λέει, που κάνουμε όλοι με το κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, λέει, βρίσκεις πάντα κίνηση το πρωί? Γιατί όταν μπαίνεις, λέει, στην εφαρμογή πλοήγησης, στο GPS τέλος πάντων, σου λέει ότι από εκεί που θες να πας έχει κίνηση, οπότε σου δίνω μια εναλλακτική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Αυτή την εναλλακτική τη δίνεις όλους τους υπόλοιπους.
1: Λογικό μου. Μιλάμε μεγάλα μυαλά, Ιταλία. Μιλάμε, οπότε, θα κατακτήσουν τον κόσμο.
0: Οπότε έρχονται και λένε ότι γι' αυτό βρίσκεις κίνηση. Γιατί αυτή την εναλλακτική διαδρομή που σου δίνει, μέχρι να φτάσεις σε αυτή τη διαδρομή έχουν φτάσει και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε έχει κίνηση εκεί. Μην ακολουθείτε το GPS, λένε οι Ιταλοί.
1: Πάντως πρόσφατα που πήγα η Ιταλία και εγώ έπαιρνα το βιώσιο για να το δω. Εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Οι Ιταλοί Έλληνες, εμετικά ίδιοι.
0: Πού είχες πάει?
1: Στο Μιλάνο, το Τιβρισίδι να πέφτει, να φωνάζουν κόρνες, γκρίνια. Να τσακώνονται στον δρόμο ζευγάρια, να φεύγουν άλλοι με τις σακούλες. Πω, λες και ήμουν σε μια Ερμού συνεχόμενη. και να σου πω κάτι, και σπάει και ο μύθος των Ιταλών. Το άκουγα, γιατί εντάξει, είμαι στους χώρους της μόδας χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω από μόνο.
0: Ναι, καλέ, ποτέκα.
1: Ναι. Μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι ότι οι Ιταλοί πλέον δεν είναι η νούμερο ένα στη μόδα. Πολύ καγκούρι, λέω, εντάξει, μόνο υπερβολική. Πήγα λοιπόν Μιλάνο, που θεωρείται πρωτεύουσα της μόδας, το τι αστράγαλο είδα. Με κολλητό, σακάκι.
0: Άμα της μόδας.
1: Κλαρινέ, όλοι με το τσαντάκι, φόρμες με τα κούνια, χάλια.
0: Αυτό, αν μπορεί να
1: είναι. Μόδας.
0: Αυτή μπορεί.
1: Πάει, καταστράφηκε η μόδα.
0: Γιατί?
1: Πάει, ρε, φίλε, τι
0: αυτό. Βρε, μόδες,
1: παντού όλοι σαν το τρανό ήταν εντυμένοι. Όλοι ένα πράγμα με το τσαντάκι και το καπέλο, το γκούτσε.
0: Λοιπόν, αν θες να ασχοληθείς με επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, mm-hmm, και να μην λες αυτά που λέει ο Θανάσης, ανώτερες σχολές Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, μπορείς να ανακαλύψεις πιο πολλές από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, με υπερσύγχρονα εργαστήρια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Για πες, Γιάννη μου, τώρα πού θα πάμε.
1: Θα μας ρίξει.
0: Θα πάμε Φορτηγόνατες Αθοδωρίδου αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go.

0: με την εγγύηση της Centers of One.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά.
3: Σφαίρα 944.gr.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
15: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
16: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
15: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
16: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
15: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
16: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
15: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
16: Μωρέ, μπράβο.
15: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
17: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μου παίρνει συνέχεια τα χαρτιά.
1: Όχι, αυτά είναι από πριν.
0: Έχεις ανάγκη να αισθάνεσαι ότι χαρτιά μαζί σου.
1: Θέλω να δείχνω στις κάμερες ότι δουλεύω.
0: Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι.
1: Απλά πράγματα.
0: Επειδή ο Θανάσης είναι εδώ από πριν, πάντα έχει τα χαρτιά. Μου λέει, έχω και εγώ τα δικά μου τα χαρτιά.
1: Στα χωρίζω,
0: μας, τα
1: χωρίζω.
0: Τα δίνω εγώ.
1: Τα οργανώνω εγώ αυτό που δουλεύω για σένα. Τα ακούς αυτά, Νίκο, έτσι. Τα βλέπεις κιόλα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπή για τον Καλούδι. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στον Νίκο από το hashtag απογευματινό στο X. Πολλά φιλιά στη Βάσο την Πετράκου. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Σε όλους. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Γιώργος Κιαχίδης, ο φίλος μου από Θεσσαλονίκη. Με έχει ξεχάσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Μάλλον σε παράτησε και ακούει άλλον πλέον.
0: Ακούει άλλον. Αποκλείεται να το κάνω.
1: Μπορεί να μην το αρέσω εγώ.
0: Αποκλείεται. Γιατί βάζει ουίσκι ο Βασιλιάς Τζούλιαν, τι τραγούδι παίξαμε που του. Α, το κοριτσάκι σου Σβανδί θα το κάνει για το κοριτσάκι σου.
1: Εκεί το ένιωσε.
0: Εκεί. Με ποιο τραγούδι θα βάζεις τώρα ουίσκι να πιεις?
1: Με το παιδί της νύχτας.
0: Α, βάλ το, να το ακούσω.
1: Γιατί και όταν έφυγε.
0: Πέρα από το μαζονάκι που έφυγε. Ποιο τραγούδι σε κάνει να τρελαίνεσαι? Εγώ, ας πούμε.
1: Όταν... Πολλά μωρέ ελληνικά παλιά όμως.
0: Ναι, ζεμπέκικα παλιά.
1: Μέχρι 90's είναι τα ακούσματα μου.
0: Δηλαδή. Μετά δεν θυμάσαι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μου πολύ άρεσαν.
0: Ναι.
1: Δεν τα ένιωθα πολύ βαριά. Εγώ θέλω λίγο ρεμπέτικο.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα στο IF Merida. Δεν το κόβω. Εντάξει. Το ρεμπέτικο, το κατάλαβα.
1: Α, σε κόψε.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω θα συμπληρώναμε, αλλά εντάξει.
0: Όχι, θέλω να σας πω. Διαβάζω για το πράσινο ή λευκό. Τι σημαίνουν τα χρώματα, λέει, στα φύλλα επιστράτευσης.
1: Να σου πω, αυτό με έχει πανικοβάλει λίγο.
0: Γίνει.
1: Γιατί, παιδιά, να ξέρετε, hop, hop, δύο και τρία τέτοια προβολή και αυτά που λέγαμε δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω με το πόδι μου πλέον.
0: Μισό λεπτό μου. Στον αέρα του σφαίρα το λες για να το ακούς ποιο.
1: Ξέρω εγώ,
0: κάνω. Ο Δένδια.
1: Καλά, ο Δένδια.
0: Χιλιάδες έφεδροι έλαβαν τις προηγούμενες μέρες ειδοποίηση με SMS μέσω του gov.gr σχετικά με την επιστρατευτική τους κατάσταση.
1: Ένας φίλος μου χύστηκε πάνω του. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει ρε.
0: Μήπως να μιλάς έτσι στον αέρα.
1: Συγγνώμη, μου λέει, μήπως ξέρεις. Sorry, ήταν αυτό. Μήπως λέει, ξέρεις εσύ λέει, που είσαι μέσα στα μέσα. Λέω, τι πού είναι τα μέσα του.
0: Σοφέρα, πες είμαι.
1: Τι να ξέρω.
0: Άντε να έρθει μια πρώτη μετάδοση του κιάμου.
1: Δεν μου στέλνει, λέει, ο Κούλης μήνυμα τι ετοιμάζει του κάνω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν ξέρω, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω. Λέει,
0: η επικαιροποίηση. Η επικαιροποίηση. Σταμάτα, λέμε. Το καταλάβαμε. Ρε εσύ, Θανάση. Ρε εσύ, Νίκο. Γιάννη, κλείστον. Η επικαιροποίηση συνδέεται μεταξύ άλλων με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από την νομοθεσία για τους εφέδρους και με πιθανές αλλαγές στον τόπο διαμονής. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα χρώματα?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Το πράσινο σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος και το λευκό ότι παραμένει διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Ποια
0: όπου
1: μελλοντική?
0: Και όταν απαιτηθεί. Εντάξει.
1: Φύγετε από τώρα, παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Εσένα σου ήρθε.
1: Δεν πρόκειται.
0: Πώς το ξέρεις? Δεν ανοίγεις το gov.
1: Αν μου έρθει η μήνυμα gov, δεν θα το ανοίξω καν.
0: Λοιπόν, μπείτε στο gov.gr, λέει, για να δείτε.
1: Εγώ έκανα 8 μήνες σύνορα, δεν θέλω άλλο. Βαρέθηκα.
0: 8 μήνες.
1: 8 μήνες.
0: Αφού ένα χρόνο δεν είναι.
1: Τώρα είναι ένα χρόνο. Παλιά ήταν 9 μήνο.
0: 9 μήνο έκανες. Γιατί έκανες 8, άλλος που πήγε?
1: Ο ένας στην εκπαίδευση.
0: Άρα έκανες και από αυτό.
1: Έκανα μεσολόγγι και μετά ήμουν τυχερό. Πολύ τυχερό για μένα. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, δες λίγο, μπορείς να πεις λίγο να δω μας έχουν καλέσει.
1: Ωραία, θα πω, έλα, με μεγάλη περιέργεια. Έτσι και μου είχε έρθει κανένα φίλο, θα σε κατάλαστο.
0: Εσύ Γιάννη, δες. Όχι. Λοιπόν, για να δω τι λένε εδώ στο Viber, να δούμε, υπάρχει κάποιος που του έχουν στείλει. Να δούμε, ρε παιδί μου.
1: Ένα εισιτήριο έχω.
0: Ναι.
1: Για μια συναυλία που δεν πήγα, μου το δείχνει, κάτι ταυτό.
0: Πού, στο gov.gr για τη συναυλία?
1: Ναι, εδώ, βέβαια, ναι, εδώ. Τα παίρνω στο wallet.
0: Ναι,
1: πού άλλο να, πού πρέπει να μπω για να δω?
0: Εκεί. Είναι η ταυτότητά σου και τα σε εισιτήρια.
1: Α.
0: Στο gov.gr.
1: Gov.gr είμαι, ρε. Στην εφαρμογή, εκεί δεν σου έρχονται.
0: Ωραία, λοιπόν. Πιο κάτω, πιο κάτω τι λέει?
1: Θηρίδα, επικαίρες υπηρεσίες.
0: Ναι. Πήγαινε, λέει, στο ειδικό φύλλο πορείας.
1: Ειδικό φύλλο πορείας, εγώ εδώ δεν έχω.
0: Ναι. Πρέπει να κάνεις update στην εφαρμογή. Δεν ξέρω. Μέχρι να το βρει ο Θανάσης, πάμε στο δουλευτάρα. Γιατί αν είναι να φύγετε, κάντε ό,τι είναι κάτω στο σπίτι σας, όλες τις επισκευές, μην τις αφήσετε για μετά. Δουλευταράς, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό? Σταμάτα λοιπόν να το λες. Στον δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις, τα βλέπεις όλα, αποφασίζεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα.
0: Στον δουλευταρά.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα στον κόβ.
0: Ναι, πες μας, Θανάση, τα υπόλοιπα.
1: Για να δω τι είναι αυτό. Αφ, εντάξει. Κάτι για ένα έγγραφο που είχα ζητήσει. Πήγα και θα.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Εκεί που είσαι να πας εσύ.
1: Α, είναι σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τι τραβάω.
1: Novelig. Το αδύνατο γίνεται δυνατό, Ελίνα. Πού? Στην Novibet. Πώς? Με τη νέα Novibet. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα ως 20.000 ευρώ. Ναι, γαλάξεις. 20.000 ευρώ. Η Novibet σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάτω το στοίχημα.
0: Φέρτε ένα ουίσκι στο παιδί. Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και παιδί της νύχτας.
1: Το βιώνω τώρα, το βιώνω.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο. Το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
13: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
14: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
15: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
16: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70300.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Είμαστε στην τρίτη μας ώρα. Απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Και βλέπω πάρα πολύ TikTok εγώ στη ζωή μου.
1: Θα σε κάψει.
0: Γιατί?
1: Θα σε κάψει, δεν είναι σωστό.
0: Ναι, αλλά ας πούμε βλέπω συνταγές. Είδα τώρα πολύ ωραίες κρέπες που θέλω να φτιάξω.
1: Όχι, σταμάτω τώρα
0: και
1: πεινάω.
0: Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, έχετε δει που βάζουν συνέχεια μπαλάκια του τένις στο πλυντήριο?
1: Αυτό το κάνουν για να μαζεύουν τις τρίχες, υποτίθεται.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί είναι.
0: Βάζουν μαζί με μπουφάνα, αν βάζει παπλώματα, βάζει παπλώματα στο πλυντήριο.
1: Όχι, όχι, πάω και τα πλένω.
0: Τέλος πάντων. Αν θες να γίνουν πιο αφράτα, να είναι πιο γρήγορα στεγνά, στα social media κυκλοφορούν συνεχώς διάφορες προειδοποιήσεις που λένε ότι τα πουπουλένια, μπουφάν και τα παπλώματα δεν πρέπει να παίρνουν στο πλυντήριο. Εντάξει, έχουν ένα δίκιο, αλλά εγώ το βάζω. Το πλύσιμο θα φτύρει το ύφασμα. Τώρα λοιπόν βάζουν μπαλάκια του τένις, δύο.
1: Τα χτυπάνε, το αφρατεύουν.
0: Αυτό το αντικείμενο εμποδίζει τις ίνες να κάνουν ρόγες και και βοηθά το ύφασμα να πληθεί χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του. Δηλαδή παραμένει αφράτο. Και στις πετσέτες γίνεται αυτό. Γιατί εμένα οι πετσέτες μοριακά κάνεις peeling πλέον.
1: Εντάξει, μπορώ να το δοκιμάσω πάνω μου. Να δω.
0: Ποιο, το μπαλάκι του τενής.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Αν θα παραμένει αφράτη η κυλίτσα μου.
0: Γιατί το ύφασμα, παιδί μου, ύφασμα.
1: Και το δέρμα είναι το ύφασμα.
0: Για σήκωση λίγο την πλούσια.
1: Όχι, δεν κάνει. Ντροπή. Έχω. Έχω δυστυχώς πλέον. Και εγώ και στην πλάτη αυτές βγάζω. Τι συχαίνομαι, γιατί δεν είναι ψηλά στην
0: πλάτη. Είσαι τριχωτό, αγόρι.
1: Δεν είμαι τόσο
0: και πολύ. Και τα μαλλιά σου και μουσια, δηλαδή έχει τρίχες πολλές.
1: Εδώ χαμηλά έχω.
0: Έχεις,
1: του ρακουτάγκου αυτές που είναι πάνω από.
0: Τι, πάνω άλλο, από... τι άλλο βάζω στο πλυντήριο, κάτσε να θυμηθώ.
1: Κάλτσες που χάνονται. Η κάλτσα τελικά που πάει, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις πώς θα σε βγάλει ο Χας. Μου είχε πει ένας φίλος ότι πέθανε.
0: Εγώ πιστεύω ότι πέφτουν τα μανταλάκια.
1: Όχι, εγώ θα σου πω τι μου είχε πει και όντως στο παλιό μου πλυντήριο το είχα βρει. Μπαίνουν μέσα από τον κάδο και μπαίνουν μέσα στο κύκλωμα του.
0: Έλα μωρέ.
1: Ναι.
0: Και δεν μπλοκάρει το πλυντήριο. Τι λες.
1: Πάνε κάτω-κάτω, πέφτουν. Είχα ανοίξει το παλιό μου πλυντήριο, είχα βρει μέσα 6 κάλτσες.
0: Αλήθεια λες τώρα. Πες αλήθεια.
1: Και ένα ισόρουχο. Και δεν ήταν δικό μου και τότε δεν είχα εγώ. Και λέω, ποιος μπήκε και έπλαινε το βρακίδι εδώ μέσα. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε να χτενιστούμε, να λουστούμε, να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στα μαλλιά μας με την Pharmacept. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Θανάση, Scalp Biome.
1: Ποια
0: είναι η σειρά αυτή της Pharmacept, όπου εκεί θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo. Πάρα πολύ ωραίο. Anti-Hair Loss Serum. Αυτά τα δύο μαζί βέβαια. Το Bio Complex και Maca Peptide. Λοιπόν, τα δύο αυτά τα προϊόντα τα οποία δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης, στην ενδυνάμωση και την αύξηση της πυκνότητας της τρίχας. Είναι πολύ σημαντικό που το λέμε τώρα, γιατί είναι Σεπτέμβρης και με ρωτάει και η κόρη μου, γιατί μαμά, μου λέει μαμά, πέφτουν τα μαλλιά μου. Τους λέω, αγάπη μου, το Σεπτέμβρη, πάντα κάθε Σεπτέμβρη, εγώ το έχω ορόσημο, κάθε Σεπτέμβρη πέφτουν τρίχες.
1: Σαν τέρπετα αλλάζει το δέρμα.
0: Λοιπόν, κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome.
1: Το θέλω να ξέρεις, γιατί έχω αρχίσει και χρόνο την πυκνότητά μου εδώ μπροστά.
0: Βεβαίως. Scalp Biome. Αντιχέρι λόγω σαμπού και σε σέρουμ.
1: Στο Δουλευτέρα έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, βλέπεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν.
1: Τι θα φάμε, τι θα φάμε.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
1: Τι
0: σας είχα δώσει, αυγά με ρεβιθιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το θυμάστε.
1: Όλοι μας.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν μου ανοίγει το site. Ούτε το site δεν θέλει να ανοίξει.
1: Αυγό με ρεβίθια, τρως και ζωγραφίζουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα σας φτιάξω στιφάδο με ρεβίθια τώρα.
1: Τι έχεις πάθει με το ρεβίθι, ρε φίλε.
0: Το ρεβίθι πάρα πολύ σημαντική.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Το ρεβίθι στο στιφάδο το βάζεις αντί για κρέα.
0: Ναι.
1: Φεύγω.
0: Πού το.
1: Εντάξει, αποχωρώ γιατί όλα αυτά είναι βίγκαν συνταγές.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Είναι νηστίσιμο. Πού το κατάλαβες.
1: Γιατί όπου μπαίνει ρεβίθι δεν μπαίνει κρέας.
0: Ναι,
1: και μανιτάρια. Ρεβίθι, μανιτάρια αντικαθιστούν το κρέας. Τι περισσότερε βίγκαν συνταγές.
0: Όχι, όχι. Εγώ έχω φάει ρεβίθι με μπακαλιάρο. Καταπληκτικό.
1: Άλλο αυτό. Αυτό ναι. Ίσως να το δοκιμάζα. Το ρεβίθι ξέρεις γιατί ευθύνεται, έτσι.
0: Γιατί.
1: Με το φαλάφελ μας έχουν καταστρέψει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Το χούμους από πού είναι.
1: Ο χούμους νομίζω και αυτό ρεβίθι είναι.
0: Λοιπόν, ρεβίθια, κρεμμύδια, σκόρδο, λάδι, ντομάτα, κανέλα, δάφνη. Ό,τι έχει να κάνει με το στιφάδο.
1: Το τρως και.
0: Λοιπόν, λαδάκι ζεσταίνουμε, ρίχνουμε κρεμμύδια, σκεπασμένα σε χαμηλή φωτιά να καραμελώσουν. Βάζουμε λίγο νεράκι, σκόρδο. Ντομάτα, κανέλα, δάφνη, όπως κάνουμε το στιβάδο κανονικά. Και μετά ρίχνουμε τα ρεβίθια, τα οποία ρεβίθια τα έχει βρασμένα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Θέλει τα λάρι σας.
1: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, εμένα είναι και πάλι πόλη, μια χαρά.
1: Είναι πιο χοντρά τη λάρι σας.
0: Μόλις αρχίζει να βράζει, ρίχνουμε και λίγο ριζάκι, θέλει κίτρινο ριζάκι, και το βράζουμε για 10 λεπτά. Εγώ θα το τρώγα.
1: Κοίτα! Θα το τρώγα, αλλά πώς.
0: Πώς.
1: Δηλαδή δεν αμαρτύρεται τώρα αυτό το πιαντέκα ο πάνω να μην έχει μια πανσετούλα. Κάτσε ρε φίλε, για να το συζητήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Όχι, δεν το θέλει έτσι.
1: Ναι, αλλά σκέψου.
0: Ανεβάζει θερμίδες έτσι.
1: Ναι, αυτό με πειράξει εμένα. Να ανέβουν οι θερμίδες στο δικό. Άσε μας ρε.

0: Άντερε, θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγα.
1: Με πατσετούλα.
0: Ναι, θα το τρώγε.
1: Εντάξει, θα το φτιάξω.
0: Κοίτα, αν το φτιάξει, έρχομαι να το φάω.
1: Καλά, ούτως ή άλλως θέλω να έρθει σπίτι μου άμεσα.
0: Πρέπει να
1: θέλω να κάνω μια συνταγή που θέλω.
0: Ωχ, Παναγία μου.

Πατινόσφαιρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Όπως για παράδειγμα στη Ρόδο, Θανάση.
1: Oh.
0: Όλα πήγαν λάθος. Δεν ξέρω αν το είδε στον διαρρήκτη.
1: Το είδα.
0: Μπήκε να κλέψει διαρρήκτη στη Ρόδο. Με σάντουιτς στο χέρι μπήκε. Mm-hmm. Βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά.
1: Bad stuff.
0: Τι έγινε τώρα εδώ?
1: Το χτύπησε κατά κέφαλα.
0: Θα μπορούσε να είναι και σενάριο κωμωδίας, λέει εδώ. Μπήκε σε κατάστημα τα ξημερώματα, έσπασε τη βιτρίνα, πήρε χρήματα από την ταμιακή μηχανή, βγήκε έξω να καπνίσει και στη συνέχεια επέστρεψε επειδή είχε ξεχάσει ένα σημαντικό μέρος, παιδιά. Τον βρήκαν τον άνθρωπο.
1: Ακόμα δεν έχει βρει τον εαυτό το ίδιο, ρε.
0: Λοιπόν, τελικά κατάφερε να σπάσει την τζαμαρία, την έσπρωξε, λέει, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του.
1: Ω, δικιά μου.
0: Μόλις μπήκε, κατευθύνθηκε προς την ταμιακή. Εκεί διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη. Είχε ωραία μέσα χρήματα, αλλά είχε ένα σάντουιτς στο άλλο χέρι. Οπότε έτρωγε ταυτόχρονα. Δεν ήθελε να αποχωρήσει το σάντουιτς.
1: Θα σου πω τι έχει γίνει τώρα σε αυτήν την υπόθεση, χωρίς να διαβάσει το υπόλοιπο. Λογικά ήταν μεθυσμένος. Δεν είναι ληστής. Λογικά ήταν κανένας τύφλα Εγγλέζος, άτανε, γιατί είναι και Ρόδο. Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε να δανειστεί. Δεν είχε ψηλά για το τάξη. Α, πάρουμε.
0: Εντάξει, λογικά τον έχουν βρει από τις κάμερες.
1: Λογικά τον έχουν μαζέψει.
0: Για να υπάρχει και το θέμα αυτό.
1: Βγήκε, ξεχάστηκε που ήταν. Άμα πίνεις βενζίνη, αυτά παθαίνεις.
0: Έλα, μωρέ. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet, ο δωροτροχός, δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής. Γίνα λοιπόν τον τροχό της Novibet στο novibet.gr.
1: Μείωση της τριχόπτωσης. Περισσότερες νέες τρίχες. Πιο πικρή.

0: πυκνά μαλλιά.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
15: Πάμε.
14: Τετράδια.
15: Ναι.
14: Παγούρι.
15: Ναι.
14: Gaming gadgets.
15: Πώς.
14: Popcorn, σινεμά.
15: Τι.
14: Και παγωτό.
15: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
16: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
20: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
21: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
22: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
23: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
26: Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και μια και ασχολείσαι με τα ποδοσφαιρικά και δεν ξέρω κι εγώ τι. Η αρχηγό τη Ατλέτικο.
1: Έγινε και ο ποδόσφαιρο του βλέπω.
0: Ναι, τέλο πάντων, η αρχηγό τη Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να φέρει πιο κοντά, λέει, του οπαδού του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν και είμαι κάθετο με το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μου αρέσει σαν στο θέμα, θέλω να υπάρχει για να ενδυναμωθεί το γυναικείο φύλο, αλλά θα πω κάτι στι γυναίκε. Πρέπει να γίνει συνήθειά του. Δεν μπορούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο να ζητάνε από άντρες να πάνε και εκεί. Πόσα λεφτά θέλουμε Σάββατο, θέλουμε Τετάρτη, θέλουμε Πέμπτη. Θα δούμε τώρα και για το γυναικείο τμήμα. Να γίνει συνήθεια των γυναικών. Να γεμίζουν το στάδιο γυναίκες.
0: Αυτό κάνει λοιπόν η Λόλα Γκαγιάρδο.
1: Με OnlyFans.
0: Η Λόλα τι
1: έκανε. Πόσες γυναίκες θα βρει.
0: Η Λόλα άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να μπορέσει να φέρει γυναίκες στο γήπεδο. Έχει μια σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν το 2020. Εκπροσώπησε την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 19, Euro 13-17-22.
1: Και βγήκε στο OnlyFans η κοπέλα.
0: Και τώρα, 33 χρονών, άνοιξε OnlyFans τέλος πάντων και είναι καλά το λογαριασμό της.
1: Θα σου πω κάτι. Το θέμα που θίγεις τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να είναι και για οικονομικούς λόγους στο OnlyFans. Γιατί παίρνει το 1/10 που παίρνουν οι άντρες.
0: Ναι.
1: Παίρνουν πολύ λίγα λεφτά. Οπότε η Λόλα ξέρει πολλούς τρόπους.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το λογαριασμό θα μοιραστεί και μια πιο προσωπική της, λέει, πλευρά. Ετοιμάζεται να καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τη σύζυγό της, Κριστίνα Βιθέντε.
1: Θα παίξει άσχημη μπαλίτσα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο OnlyFans και καλά.
0: Όχι.
1: Την έκφραση.
0: Θα χορεύει, θα μαγειρεύει, παίζει πάντελ, μόδα, ταξίδια.
1: Άρα δεν θα είναι σεξουαλικό το αντικείμενο.
0: Δεν έχω καταλάβει εγώ το ίδιο πράγμα.
1: Θα τα κάνει όλα αυτά, μήπως θα κάνει γυμνή.
0: Όχι καλέ, γιατί εδώ πέρα σου φαίνεται γυμνή.
1: Σου
0: φαίνεται γυμνή εδώ.
1: Στο OnlyFans είναι νίκη περιεχόμενο, είναι sexual. Καλά, εντάξει, το λες και λίγο. Ένα τρία τέταρτα.
0: Το λες γυμνό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Επειδή δεν φοράει από πάνω, επειδή είναι topless.
1: Βλέπω αν είναι άρρωστη αρχικά. Μπορώ να δω μέσα τη.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε στην Pharmacept. Λούσιμο χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έγινε μια έρευνα, κλινική μελέτη, μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Από την Pharmacept είναι η Scalp Biome Anti-Hair Loss.
1: Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Delta αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5, Παρασκευούλα, 25 του μηνός. Άλλο λίγο και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, έχουμε πρωτομηνιά, παιδιά. Μπαίνει ο Οκτώβρης.
1: Ναι, ναι, και αναμένουμε.
0: Σε 1,5 μήνα στολίζουμε για Χριστούγεννα.
1: Χαμός. Σήμερα παίζουμε με Σερβία.
0: Ποιος?
1: Ο Εθνική Ελλάδος. Κυριακή παίζουμε με Ολλανδία. Την άλλη.
0: Σήμερα Πέμπτη.
1: Ναι, την άλλη Τετάρτη παίζουμε πάλι. Όχι, κάτσε, με Ολλανδία παίζουμε.
0: Δεν ξέρω, Θανάση μου.
1: Α, όχι, την Κυριακή παίζουμε με Γερμανία. Εκτός. Ναι. Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη Ολλανδία και μετά πάλι με Γερμανία. 2 εβδομάδες κόλαση.
0: Χαμός.
1: Και έχει Euroliga σήμερα.
0: Χαμός.
1: Και την άλλη εβδομάδα διαβολοβδομάδα. Παίζουν όλοι Euroliga. Χαμός.
0: Τι λες, Θανάση.
1: Εσύ για Χριστούγεννα έπεσε.
0: Εγώ για Χριστούγεννα λέω. Ρωτήσω.
1: Μία πορεία, γιατί είπες για Παρασκευή αύριο. Ο φίλος μου ο Ράπτης σου έλεγε αυτό το απέσιο που έλεγε πάντα Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα. Δεν χαίρεσαι που δεν τα ακούς πλέον.
0: Έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύριος που μιλάει.
0: Α, ναι.
2: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Στη Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο, μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Dekastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Dekagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Ferry Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
14: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
15: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
16: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
17: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
18: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
19: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
20: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι

0: λοιπόν ημερολόγια και κοσμήματα ιδανικά για γάμο, βάπτιση αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: μες τα σώθηκα.
1: Μπράβο ρε κοπέλια.
2: 94,4 σφαίρα.

0: sfera 944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.

0: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.

0: εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782. Σφαίρα.

0: 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: fera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: σας αγαπώ γιατί είναι επικίνδυνα εδώ.
1: Ήμουνα μικρός για τόσα ανοίγματα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Όταν τα χρόνια

Με φόντο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμας.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.